0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σου στο σώμα καρφωμένα. Λιμάνι βρήκα στη καρδιά σου και ξαποστένω εδώ. Σπάω πηξίδα και ο χάρτες αγκύρα ρίχνω και βουτώ.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
3: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
3: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
0: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
4: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
5: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Αϊ, κάρκο το Γιάννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
10: Τα εκβοτώ ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο, χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ. Ναυπλίο 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπαλαπίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αιστεία Μπαρτόλο. Πάνω στους σε καινή αιστεία μπλασάρι, Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου. Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
1: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τις

0: Ζοο 90.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
7: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
6: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
7: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
6: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
7: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
7: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
8: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
9: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Δεν θα βρει για να έχει για μένα, για τον πατέρα.
3: Άμα
4: δεν πας
3: εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι
5: κουβαλήθηκατε
4: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
12: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
13: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
12: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
13: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
12: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
14: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
15: Αξέχαστος γάμος.
16: Παραμυθένια βάπτιση.
15: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
16: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
16: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
15: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
16: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
15: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
16: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
15: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
16: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
17: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις.
5: Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη, τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
4: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
4: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
4: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
4: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
5: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία.

0: και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
8: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
9: Θέλετε κάτι άλλο.
11: Ούλιο φόρες, ούλιο φόρες, ούλιο φόρες.

0: Ελευσίνδια 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ, να τη δεις να

Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
12: Θα σε θυμηθώ.
13: Την αγαπάω, ρε φίλε.
14: Το ξέρω, αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
14: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
14: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
13: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
15: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
12: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
15: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
12: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
15: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
15: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
16: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
17: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
0: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
0: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
3: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
0: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
1: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
5: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
5: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
5: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
5: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
6: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Ατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή δεν θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο μες στην περιοχή. Θα μαρκάρουν δύο. Γιώργος το κάνει λανθασμένο στον Καλτσά. Σου του Καλτσά κοντράρει μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Βοηδού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον τον Χουάν Μιλιτέλο.
1: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακαινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
6: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
4: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Αυτή να μην τρως τίποτα.
9: Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα.
11: Έλες ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω.
12: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
10: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινάω.
11: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
9: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
14: Εφτάσε!
3: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και στον δρόμο περπατάω, στον δρόμο περπατάω. Περαστικοί με βλέπουν, να γελάω, να μιλάω, να μιλάω. Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τρελαίνομαι εδώ, και τρελαίνομαι εδώ. Και στον καθρέφτη μου κάθομαι μπροστά, κάνω γκριμάτσες και γελάω, και κλαίω, και γελάω, και γελάω.

Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι και αρχίζω και γελάω. Και κλαίω και γελάω. Και κλαίω και γελάω.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανατολικού Φιλιστράου. Παίξει του Πανατολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
6: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
11: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
13: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
4: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
9: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
8: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
9: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-303987.
8: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
10: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
11: Flashback 938 με τον DJ

0: τον Γκαρθία είναι στο χώρο του κέντρου, όλοι οι άλλοι παίκτες σε μια μέση μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της αιστείας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα
1: μου! Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
4: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
4: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
4: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
4: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
5: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
11: Έλες ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω.
12: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
10: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
9: Δεν πεινάω.
11: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατέρα.
9: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
15: Έφτασε!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

σε ξεχάσω δεν μπορώ. Σε ποια ματιά τα όνειρα

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
1: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
1: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
0: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
2: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέ Τζουβούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
4: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
5: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Αϊ, Κάρ Κοστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιαστη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας φέρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίο.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Κορυδία 938.
1: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
6: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
5: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
6: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
5: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
7: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
10: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
11: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
11: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Δεν πεινάω.
11: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
10: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Θα πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
13: Εφτάσε!
14: Αξέχαστος γάμος.
15: Παραμυθένια βάπτιση.
14: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
15: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
14: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
15: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
14: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
14: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
15: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
16: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
17: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
16: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
17: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
13: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Σε πολύ λίγο ξεκινά στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης η αναμέτρηση Αστέρας Άρτορ ΑΕΚ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί με αρκετό κόσμο στις κερκίδες και με άριστες καιρικές συνθήκες. Η ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από την πρώτη της νίκη στην League Phase του Champions League, την τρίτη κέρδισε στην Φιλαδέλφεια την Λίντσερ με 1-0 και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι είναι η περσινή πρωταθλήτρια που θέλει να υπερασπιστεί το στέμα της. Με τριάδα κεντρικών αμυντικών και στο σημερινό παιχνίδι ο Γιώργος Αντωνόπουλος, όπως είδαμε και στο πρόσφατο παιχνίδι της Πέμπτης, το παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδας, κατά τα δοκάρια Χατζή Εμμανουήλ, Κότσιρας, Μέντες, Σίλβα, Μπρόσο και Λάσκαρης, τα χαφ Κουρμπέλης, Έντερ, Παρτόλο και Τού και μοναδικός προωθημένος ο Φεδερίκο Μακέντα. Στον πάγκο βρίσκονται οι Κακαδιάρης Κρυαράς, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Μπουζούκης, Τσίκο, Κιντιόκα, Πέρες, Ορόκο, Ρικαρδίνιο, Καλτσάς και Παπακανέλος. Ο κύριος Νίκολιτς από την άλλη με τον Μπρινιόλι κατά το δοκάριο. Μπρινιόλι που έπαιξε μετά από πάρα πολύ καιρό στο πρόσφατο παιχνίδι με την Last Clincher, καθώς ο βασικός goalkeeper της 2300 είναι τραυματίας. Μπουκουμπί, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβας, Αλιάγκα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Μάγερ και Τζούνι στην αρχική δεκάδα. Τον Πάγκο, ο Παλαμούτης, ο αρλεμαντικός θεματοφύλακας και η Γεωργίες, Γιούτα, Νικογιάννης, Κάλινεν, Καλοσκάμις, Μάνταλος, Βιτάλης, Ζούκοφ, Κοϊτά, Βάρκα και Ζωάο Μάλλο. Διευθυντής του αγώνα Παπαπέτρου, Βοηθήτου Παπαδάκης και Πάτρας, του Κούλα τέταρτος διευθυντής. Και συνέχεια στο παιχνίδι μας έχουμε φτάσει στο μπαίνουμε σε τρίτο λεπτό. Οι πρώτες αναγνωριστικές μπαλιές. Να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι του Αστέρα Β' Άκτορ στις Σέρες με τον Πανσεραϊκό. Αποτέλεσμα ημιχρόνου 1-0 για τους γηπεδούχους με ένα γκολ που πέτυχε ο Τεϊσέιρα στη λήξη του πρώτου μισού. Για να δούμε την ΑΕΚ τώρα με τον Γκατσίνοβιτς έξω από την περιοχή σε πλάγια θέση. Θα δώσει στον Γιώβιτς. Γιώβιτς αφήνει για τον Ζήνη, σουτ του Ζήνη να μπλοκάρει ο Χάτι Εμμανουήλ. Την πρώτη τελική στο παιχνίδι με ωραία κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες της ΑΕΚ. Είναι για τους φιλοξενούμενους. Για να πάμε για τον Μπαρτόλο, για τον Κετού. Κάνει την έξοδο του Γνώλη, θα προλάβει τον Κετού και θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Στη Στίχημαν Super League χθες είχαμε τελικά αποτελέσματα στον Ολυμπιακό Σόφι 0-1. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Σε εξέλιξε ένα παιχνίδι που άρχισε στις 6 στο ημίχρονο του. Ο Βόλος προηγείται της τυπικά γηπεδούχου Καλαμάτας με 1-0. Να δούμε σε λίγο και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Θα δούμε αυτή τη φάση με τον Κετού να κλέβει την μπάλα και να παίρνει το φάουλ εκεί. Ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα από τον Μάγερ. Σε καλό σημείο έξω από την μεγάλη περιοχή. Άρχισε λίγο πλάγια θέση του Μπρινιόλι. Ο Κουρμπέλης ως αρχηγός για να δέχει για κάρτα στον παίκτη της ΑΕΚ. Ο Παπαπέτης λέει κάποια πράγματα εκεί του Μάγερ και δέχεται τελικά την κίτρινη κάρτα. Μόλις στο τέταρτο λεπτό την πρώτη κίτρινη λοιπόν στην αναμέτρηση για παίκτη των φιλοξενούμενων για τον Λόβρο Μάγερ για αυτό το μαρκάρισμά του στον Κάλβιν Κετού. Μπαρτόλο και Έντερ κοντά στην μπάλα. Αναβάζει το σπρέι ο Παπαπέτρου. Αν το εκτελέσει ο Μπαρτόλο λογικά θα κάνει κάποιο γέμισμα. Αλλιώς ο Έντερ δεν τον ευνοεί καθότι δεξιοπόδαρος. Ενδεχομένως να δοκιμάσει και μια απευθείας εκτέλεση. Ο Παπαπέτρου δίνει οδηγίες στους παίκτες που βρίσκονται εδώ στη μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλι. Μπαρτόλο θέλει να βγάλει από το αριστερό. Δεν ανησυχεί τον Μπρινιόλι ο οποίος είναι την μπάλα να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της θείας στο πέμπτο λεπτό.
που μου στείλει την μπάλα στη μικρή περιοχή και εκτελεί αυτός, αφήνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας θα διώξει την μπάλα, θα βρει τον Μάρι στο χώρο του κέντρου. Εκεί τον περιορίζει λίγο ο Λάσκαρης, ο Πίλιος θα πατήσει την μπάλα, θα κρατήσει ο Μπαρτόλου, αλλάζει πολύ ωραία με τον Κότσιρα. Πολλές κόκλες, τελικά η μπάλα θα φτάσει στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος με πολύ έξυπνο τρόπο θα πάρει το πλάγιο out. Καθώς είδε τον Μπαρτόλου να έρχεται με φορά προς αυτόν, τύπησε την μπάλα την έφερε στα πόδια του Μπαρτόλου και την πλάγιο out. Το εκτέλεσαν φιλοξενούμενοι, ένα γέμισμα του μπλε του Ρέλβας, μονομαχία και ο Γιώβιτς για κεφαλιά, ο Κότσιρας θα παρακολουθήσει το πλάγιο out. Ήταν τώρα στα πόδια του Αριάκα, γυρίζει πίσω στον Κουτί, λάθος από τον Μάγερ, κλέβει και του. Έχει γυρίσει άμυνα Τσάεκ, ο Έντερ τώρα από αριστερά, θα βρεθεί στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι εκεί, γλίστρησε ο Ισπανός. Ο Μάγερ που στην ουσία ανάγκασε εδώ να γλίστρησει ο Έντερ, να ανοίξει το κοντόλ. Έστωξε και διόρθωσε το λάθος του παίκτης της ΑΕΚ. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί ενώ είμαστε στο 7ο λεπτό. Πάντα στο 0-0 από μια τελική δύο ομάδες. Ένα σουτ του Ζήνη για την ΑΕΚ που εξοδετέρωσε εύκολα ο Αλεξάνδρου Μανουήλ. Μια εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλου που έστειλε την μπάλα πριν όλοι τώρα. Πιέζει εκεί ο Μακέντα. Θα βγάλουν από την περιοχή του στην μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ και ο ψοχωμένος Γιώβιτς θέλει να αλλάξει παιχνίδια το Ρόπα, πολύ δυνατή παλιά, μπάλα έσκασε και στο έδαφος και πέρασε απευθείας πλάγιο out, εκτέλεσε και του, γύρισε πίσω την μπάλα στον Αμέντες, αυτός ο Σίλβα και τώρα Μπρόσον για τον Χάντε Μανουήλ. Εκεί ο Χάντε Μανουήλ κάνει το λάθος και έχουμε ένα σοκ. Δεν καταλάβω τι έκανε εδώ Χατζη Μανουήλ, τον πίεσε ο Ζήνη, μάλλον έχει δώσει έμεσο υπέρ της ΑΕΚ. Γιατί είχαμε αυτό το γύρισμα από τον Μπρόσον, όπως έμεσο. Έλα, εδώ μια κάφα Χατζη Μανουήλ, δεν ξέρω, δεν είδε το Ζήνη, πήγε να κάνει το σπίτι. Ενώ εξουδετέρωσε το Ζήνη, μετά απλά πάρε την μπάλα ο Χατζη Μανουήλ. Που τώρα δεν έχει βρει την μπάλα ο Ζήνη. Παπαπέτρη μου προφανώς συμβουλεύτηκε τον βοηθό του που είχε καλύτερο πιστό πεδίο. Έχει δώσει έμεσο ένα μέτρο σε μεγάλη περιοχή όπως επιβάλλει ο κανονισμός. Δεν ξέρω αν μπορεί να ελεγχθεί η φάση για το αν ακούμπησε ο Ζήνη την μπάλα. Όπως και να έχει, μιλάμε τώρα για μια γκάφα χωρίς αιτία, την αδιώξη Χατζη Μανουήλ. Κράτησε την μπάλα, τον πίεσε ο Ζήνη, ενώ φάνηκε για να αποφεύγει το Ζήνη, την μπλόκαρε μετά την μπάλα. Οπότε φανταστείτε τώρα ότι όλοι οι παίκτες του Αστέρα Άκτο είναι λίγα εκατοστά μπροστά τη γραμμή του τέρματος του Χατζη Μανουήλ. Ο Παπαπέτρος είναι το τείχος, ο υπέρθες θα είναι, σας λέω, εκατοστά μπροστά από τη γραμμή. Εκτός από τον Μπαρτόλο. Πέρχε τι παίκτες της ΑΕΚ κοντά στην μπάλα. Πολύ μεγάλο χέρι εδώ για την ΑΕΚ από το πουθενά. Ο Γκατσίνοβιτς ακουμπά την μπάλα, είναι έμεσο βέβαια, με πάσα. Ο
Ακόμα δεν έχουμε παιχνίδι, στείλει το τύπος ο Παπαπέτρου και ο Μάγερ κοντά στην μπάλα. Λίγο πιο δίπλα είναι ο Μαρίν. Ο Γιώβιτς τελικά είναι αυτός που θα κάνει την πάσα, για να δούμε. Περιμένουμε το στήριγμα του Παπαπέτρου. Κυρίζει, ευτυχώς για τον Αστέρα Έκορ, το σουτ του Μαρίνης φέρνει την μπάλα πάρα πολύ ψηλά πάνω από την αιστεία. Εδώ είπαμε μια φάση για την ΑΕΚ, αυτό που πουθενά, την κάφα της Αντζημανουήλ. Την πλώκα την μπάλα με τα χέρια μετά από την επιστροφή συμπαίκτη του. Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 10ο λεπτό. Όμως δεν μηδέν παραμένει. Το ελεύθερο τον Εχάντη Μανουήλ. Μου κουτίρα επιδείξει πιο ψηλά τον Μακέτα θα πάρει κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα πόδια του Σίλβα, ο οποίος θα δώσει στον Κάντε Μανουήλ. Πάλι τρίπλος ο Κάντε Μανουήλ, θα διώξει τώρα με τα πόδια. Σε ένα σημείο που ο Μπαρτόλο την πάει την μπάλα. Μακέτα αφήνει για τον Μπαρτόλο. Κάντε τη για το κετού. Για να δούμε τον κετού. Και εκπληκτική επέμβαση του Γκρινόλη. Μεγάλη ευκαιρία είναι για τον Αστέρα Άκρος στο 10ο λεπτό σε αυτή την υποδειγματική αντεπίθεση. Ο Κετού έπιασε ένα σουτ στην κίνηση. Ανάγκασε τον Γκρινόλη να εκτιναχθεί στην αριστερή του γωνία και να παραχωρήσει το κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία όπως είπαμε για τον Αστέρα Άκρος και τον συνδυασμό Παντόλο Μακέτα τελικό αποδέκτη. Τον Κετού, ο οποίος έπιασε το σούτ, εξαιρετική, εκπληκτική επέμβαση του Πρινιόλη. Παραχωρεί κόρνερ, ένα κόρνερ το τελείται από τον Μπαρτόλο Πρινιόλη και διπλή προσφαλή από το κάτω του μπάλα. Και περιμένει από τους συμπαίκτες του να βγουν από την μεγάλη περιοχή. Και να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Στα πόδια του Ρέλ Βασιβάλα. Να πω λίγο άρχισε και το δεύτερο ημίχρονο στις Σέρες, παιχνίδι για την Super Bet League 2. Παντσεραϊκός Αστέρας Β' Άκτορ 1-0 το σκορ από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον γκολ του Τεϊσέρα. Σε λίγο θα δούμε όλα τα τελικά. Μπαρτόλο κλέβεψε τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα πετάει για τον Έτερ. Πιο δυνατή μπάλια από σε θάπρυφο μου κουτί φτάνει πρώτος στην μπάλα στο χώρο του κέντρου θα γυρίσει πίσω στον Πρινιόλη. Ο οποίος αφήνει για τον Ρέλβας, πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Αβολίκο, να ανοίξει το σκορ ο Κάλλον και του. Αλλά βέβαια, παίζει και ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Και ο Πρινιόλη εδώ έδειξε τα ανακλαστικά του, διώχνοντας το σουτ του Κάλλον και του σε κόρνερ. Πρινιόλη τώρα με τα πόδια. Σημαδεύει τον Τζίνι. Βγαίνει και ο Σίλβα, η μπάλα θα φτάσει με κεφαλιά στο Μέντες, στη μεσαία γραμμή. Μέντες θα πάρει το πλάγιο από την παρέμβαση του Μάιερ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στην αναμέτρηση Καλαμάτα Βόλος. Διεξάγεται στην Αθηναϊκού Εδάφους. Ο Βόλος προηγείται το πρώτο ημίχρονο με γκολ του Γκονζάλες. Και συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Μέντες. Με εκτελεί το πλάγιο και σφυρίζει πολύ σωστά ο Παπαπέτρου αλλαγή γιατί ο Μέντες για να κλέψει κάποια μέτρα, θα την μπάλα 10 μέτρα πιο μπροστά, λοιπόν είναι ο διαιτητής να καταλογίσει την παράβαση. Το πλάγιο λοιπόν για την ΑΕΚ, κάτω τη μεσαία γραμμή, σημαδεύουν τον Ζήμη, περνάει μπάλα, βρώσαν με κεφαλιά, δίνει ύψος, κατεβάζουν το στήθος ο Γιώβιτς. Και ανοίγει για τον Ρώτα, Ρώτα και πάλι για τον Γιώβιτς, για την περιοχή, που είναι για την ΑΕΚ. Μετά την παρέμβαση του Τζόρνταν Σίλβα. Να πούμε που δεξιά όπως επιτεθεί η ΑΕΚ του γίνεται να εκτελήσει ο Ρόταν.

Εντελείω Ρόκα, μια κεφαλιά εκεί από τον Κατσίνοβιτς, θα διώξω και του, σε δύο χρόνους, την μπάλα θα πάσει στον Πίλιο, και τον κόξερα με τάκλιν, στην μπάλα μπροστά από τον ακραίο αριστερό φύλακα του ΣΑΕΚ, να παραχωρήσει στο πλάγιο, εντελείται. Άρα γίνεται πίσω στον Ρέλβας. Και τον Αμπρινιόλι. Αφήνει για τον Ρέλβας. Αλλάζουν την παραπέκτη στη ΣΑΕΚ. Θυμίζουμε στις 9 ξεκινούν δύο παιχνίδια. Στο Απόστολος Νικολαίδης η Κηφισιά. Φιλοξενεί το Λεβαδιακό στην Τούμπα την ίδια ώρα. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη και το ντέρμπι των πρωτοπόρων στο ΟΑΚΑ στις 9.30 οι δύο ομάδες που έχουν κάνει μέχρι εμείς το 3-3 στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Πανετολικό. Πιέζει και κρύβει μακέντες με το γραμμή. Έντερ κατεβάζει ωραία με το στήθος, θα γυρίσει πιο πίσω, Παναθηναϊκός θα βρει στο κόφυρα. Έντερ, πάλι για τον κόφυρα, δεν μπορούν να συνδυάσουν δύο παίκτες, ο κόφυρας θεώρησε ότι ο Έντερ θα του πέταγε την μπάλα μπροστά, πέταξε λίγο πιο πίσω, πλάγια μια την ΑΕΚ, με την μπάλα να φτάνει στη δεξιά πλευρά στον Ρόπα, ο οποίος αφήνει για τον Αριάγκα, Αριάγκα θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Όχι, μάλλον θα γυρίσει πάλι πίσω καθώς εκεί βρίσκεται ο Κουρμπέλης στον Μόκουντι. Τώρα περνάει το κέντρο Άκ με τον Ρότα να κάνει την κίνηση για τον Μάγερ στα αριστερά. Τάκλινγκ του Κουρμπέλη και πλάι out. Το τελεί γρήγορα ο Ρότα ξανά από την περιοχή είναι ο Ζήμι. Ξαναδίνει στο Ρότα. Αριάγκα. Έχει ανέβει και αυτός αρκετά μέτρα. Κάνει την μπάλα δεξιά για... Εκεί ήταν και ο Ζήνη και ο Ρότα, τελικά είναι ο Μέντες. Σε ένα σημείο στο χώρο και εδώ που είναι ο Μουκουντή, το πιέζει και ο Μακέντα. Μουκουντή θα γυρίσει στον Ρέλβας, έστω και με δυσκολία. Αυτός θέλει την μπάλα αριστερά στον Πίλιο, πάει πάνω τον Παρτόλο. Πίλιος μια βαθιά παλιακόβη ο Μπρόξον. Και το κατεβάζει. Θα βρει τον Έντερ, μέσα γραμμή. Στο 17ο λεπτό είμαστε πάντα στο 0-0. Με την μεγάλη ευκαιρία να είναι για τον Αστέλαρακτο το σουτ του Κετού στο 11 και την θεαματική και σωτήρια επέμβαση του Μπρινιόλι σε κόρνερ. Πίλος τώρα, γυρίζει πίσω την μπάλα. Τρέχει ο Ρέλβας, τρέχει και ο Μπαρτόλο. Ο Ρέλβας θα προλάβει να γυρίσει στο Μπρινιόλι. Το Λαγκατσίνοβιτς ανοίγει πάλι δεξιά για τον Ρότα. Μέσα γραμμή αφήνει για τον Μάγερ. Μάγερ μια σκαφή παλιά για τον Γιώβιτς. Κατεβάζει ωραία με το τακουνέ και ο Γιώβιτς θα καλύψει ο Λάσκαρης με το σώμα εξαιρετικά. Θα κάνει έστω και καθυστερημένα την έξοδο ο Χασεμανουλίδης. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Στο 18 την ίδια ώρα που ισοφαρίζει η Καλαμάτα. Γκολ του Χάμζα. Λέω βρίσκεται στο έδαφος ο Κόρφυρας μετά από μια ανακοίνωση με τον Κύριο. Παίζεται από τον Παπαπέτρη και έντονες διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους του Αστεράκτο. Ο Πίλιος που πρέπει να βρει και στο τρέξιμο του με το χέρι στο πρόσωπο του Κόφια, ο Κόφιας Κόφια. Θα συνεχίσει το παιχνίδι. Με την μπάλα να είναι στα πόδια του Ρέλβας. Πιέζει και ωραία κρέμε Κουρμπέλης. Για να δούμε 3-2. Κουρμπέλη για τον Μπαρτόλο με την περιοχή. Μπαρτόλο του γυρίζει. Αργεί να κάνει το σουτ σωτήρια η προβολή του Ρέλβας. Άργησε εδώ κάλαξε τον κουτά. Ο Μπαρτόλο είτε να σουτάρει είτε να πασάρει σε Κουρμπέλη και Μακέντα. Και να είναι έξαρρος ο Νίκολιτς. Εκεί την μέσα του Κόφερα καλύτερα τρεις παίχτες. Είναι ο μακρινός σουτ τώρα από τον Μάγερ από ελπιστικά άστοχο. Περάζει ευκαιρία πριν από τον Άντρα και τον Αστέρα Άκερ. Μπαρτόλο αφού άδειασε τον προσωπικό του αντίπαλο. Το Ρέλβας είχε όλο το χώρο. Ήταν έπιασε ένα καλό σούτι. Ακόμα καλύτερα να δώσει σε Μακέντα και Κουρμπέλη που ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αδύναμο σούτ, χάθηκε τεράστια ευκαιρία.
Και το παιχνίδι θα συνεχίσουμε τώρα με τον Λάσκαρη, να κάνει το λάθος. Το βάλω του κέντρου. Ενώ έχει πίσω τη φάση για να δώσει φάουλ υπέρ του Κατσίνοβιτς ο Παπαπέτρου. Ούτως ή άλλως η κατοχή θα ήταν για την ΑΕΚ που βάλε και την πλάγια 20 λεπτό. Πάντα στο 0-0 με δύο τεράστιες ευκαιρίες για τον Αστεράκτορ να ανοίξει το σκορ με Κετού και Μπαρτόλο. Η ΑΕΚ από την άλλη έχει ένα σουτ στην αρχή του αγώνα με τον Ζήνη που δεν θα λέγαμε ότι είναι ορισμός κλασικής ευκαιρίας. Ένα δυνατό σουτ που βλέπατε εύκολα χαρτεμάνου είναι η ΑΕΚ τώρα που είναι στο προσκήνιο με τον Μάγερ από δεξιά. Μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Ωραία προσποίηση του Μάγερ. Να κάνει το σούτ εκεί ο Κατσίνο που την πέρα κοντάρει στον Μπρόσον. Διώχνει με κεφαλιά ο Λάσκαρης. Θα συνεχίζεται. Ρώτα. Κόντρες. Ο Μάγερ δεν κάνει κίνηση στον μπάλα καλά στον εκπαιδημένος. Καλά λίγη. Αυτή θα στην αγκαλιά του Καρδεμανουήλ που με τα χέρια θα δώσει στις φαρκώσεις. Είναι ένα παιχνίδι που έχει πολύ καλό ρυθμό. Δεν έχουμε πει. Ωραίο παιχνίδι. Ευχάριστο. Παρακολουθούν τη φιλαθλή. Εγώ στο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης και εσείς μέσα από την συγνότητα του Αρκαδία 938. Την πάρα τώρα να θα πω για τη Λάσκαρη. Γυρίζει πίσω στον Πρόσον. Αυτό στον Σίλβα. Σίλβα για τον Κετούρη ψοκίνδυνη. Η φάσα κλέβει λέει και θέλουν 4-4. Μάγερ. Θα δώσει στον Ρώτα. Βγαίνει τέταρτο και είναι το Εφεβέλ. Να λοιπόν πως εδώ ένα λάθος κάνει στη μεσαία γραμμή. Στην ουσία δίνει τις προϋποθέσεις στην ΑΕΚ να φύγει στην πόρτα και ο Ρώτα έκανε ένα γύρισμα προς την διασέντρα σου προς τη μεγάλη περιοχή. Είναι κάνω λάθος, είναι ο Λάσκαρης αυτός που έχει την προσπάθειά του να διώξει την μπάλα. Στέλνει το αντίθετο τα Κεμανουή. Είναι το Σίμι. Στον δύσκολο εδώ να διακρίνω. Και πάλι ένα κόλ ξανέπαιξε. Ξεκίνησε από ένα βία στο λάθος. Ο Σίλβα είδε να αλλάξει παιχνίδι. Μια παλιά 40 μέτρων. Ο Βοηγουλάς θα είναι λογικά. Ο Βόλου Νάσκαρης. Και ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ. Όλοι ένα γκολ δώρο στον αντίπαλο. Θα κάνει τέτοια λάθη στον χώρο του κέντρου και εις αντίπαλο την ΑΕΚ. Θα το έχουμε ταλαιπωρήσει στο έμπακρο. Για να δούμε τον Μπαρτόλο και αυτά στην περιοχή. Έντερ. Μέσα στην περιοχή άσε πλεονέκτημα ο Παπαπέτρου. Βγάζει έξω για τον Κόξινα. Μπόξερ και πάλι για τον Έντερ. Θα βγάλει μια σέντρα, περνάει μπάλα από τον Κουρδέλη που πήγε για την κεφαλιά. Ξανά στην κόντρα η ΑΕΚ. Με τον Ζήνη τώρα. Είναι 3-3 θα δώσει αριστερά τον Κατσίνοβιτς. Και πάλι Ζήνη, ο Μπρόσον θα βγει πάνω του. Θα τον αποφύγει ο Ζήνη με ωραία προσπίση. Και πάλι Κατσίνοβιτς. Είναι να παίξει τον Ιδίο. Να δώσει στον Μάριν, έδιωξε η άμυνα του Αστέρα Άκτορ και του να πάρει το φάουλ από τον Μαριάγκα. Το μισό του πρώτου χρόνου, εδώ και δύο λεπτά η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 με το αυτοκόλ του Λάσκαρη. Πάλι ένα γκολ ξαναλέγω που ξεκίνησε από ένα βία στο λάθος του Σίλβα. Η ΑΕΚ έφυγε με 5-5 στην κόντρα. Ο Ρώτα από δεξιά έκανε τη σέντρα σου του Λάσκαρης προς τόχα που μακρύνει την μπάλα προς τα τον Ζήνη. Την έστειλε στα δίχτυα του Καρδεμανουήλ. Το Λάσκαρη να μην την έβρισκε, θα την έστρωχνε στα δίχτυα ο Ζήνη. Την δέρα λοιπόν. Και τώρα ο Γιώβιτς θα του κλέψει ο Μπαρτόλο, δίνει φάουλ και δεν δίνει τούτο στο μπάσκετ τον Παπαπέτρου, Χαρκι Γιώβιτς. Και τα κούριο ο διευθυντής αναμέτρησης. Και
καλή ο Δέλβας για τον Αριάγκα. Σε 25 λεπτό είμαστε, σε ένα φάκτορ ΑΕΚ 0-1. Στο 36, Σταδίνα, Καλαβαταβόλος 1-1. Και θυμίζουμε τελικά αποτελέσματα, Ολυμπιακός Όφη 0-1. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Κουρμπέλης από τον Γιώβιτς στο χώρο του κέντρου, οι δύο παίκτες θα δώσουν χέρια. Θα το εκτελέσει ο Έντερ, πίσω στο Λάσκαρη. Ο Έντερ γυρίζει στο Μπρόσεν, τώρα Λάσκαρης. Θα περάσει για τον Μπαρκόλο, Κουρμπέλιτς, έπλεσε τον Κόφυλα. Τα κουνάκι του Μακέτα για τον Κουρμπέλι, παραχωρεί πλάγιο ο Ρέλβας. Εκτελεί ο Κόξυρας για τον Κουρτέλη, Κόξυρας για τον Μακέντα, έδιωξε ο Γιώβιτς, τον Κατσίνοβιτς, το Έντερ, αποτελεσματικά να παραχωρήσει το πλάγιο. Ο Πήλιος εκτελεί το πλάγιο για τον Γιώβιτς. Πήλος γυρίζει στον Μουκουντή, περνάει το κέντρο αρχηγός στο εξωσημένο παιχνίδι και αφήνει στον Αριάγκα και τώρα Ρέλβας. Δεν παγκόλια θα γίνει ο Αστέρας Άκτον και επειδή είναι ο Μαυτοπόλη ξαναλέμε προηγήθηκε από ένα λάθος του Σίλβα που είναι να υπάρχει λόγος. Το Αστέρα Άκτον να έχει, θα λέγαμε, την περιοχή. Τώρα σύνδεμα στη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει έξω στον Κατσίνοβιτς, από στον Πύλη από πλάγια θέση στα αριστερά σέντρα του Πύλη, πολύ δυνατή για τον Γιώβιτς και πολύ ψηλά πήγε η μπάλα και του απομάκρυνε. Στη συνέχεια φάουν θα κερδίσει ο Μέντες. Από τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος διαμαρτύρεται στον Παπαπέτριου. Μπρόσεν τώρα, έξω από την περιοχή του Σελάκτορ για τον Λάσκαρη. Λάσκαρη μια βαθιά παλιά, που πάρα αυτή πίσω κεφάλι του Μουκουντή, τρέχει και ο Μακέντα, τρέχει και ο Μπαρτόλο, ο οποίος κλέβει και αφήνει στον Κετού. Κετού, για τον Μακέντα, μέσα στην περιοχή σε πλάγια θέση ο Ιταλός. Τα κουνάκι προσποιήσε να σου την μπάλα κοντράρι στον Ρόπα, ο οποίος θα προλάβει και την μπάλα πριν βγει κόρνερ, γυρίσει στον Πρινιόλι. Απομακρύνει ο Μπρινόλης, ένα σημείο που είναι ο Μέντες, κοντά στην περιοχή και τώρα Έντερ. Μέντες προσποιήσεις και του, είναι και πάλι για τον Έντερ. Το πίσω η μπάλα στο Σίλβα. Και ο Λάσκαρης, τον Κόφτερα τώρα στα δεξιά, που μακρύνει την μπάλα τη μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλη. Κόξερας κάνει μια κούρσα, αφήσει στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης έξω από την περιοχή, πιο δεξιά στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο θα βγάλει μια σέντρα, εκεί βρίσκεται ο Μάιερ. Θα απομακρύνει, σε πλάγιο out. Ο Μάιερ που είναι ο νόλος παίκτης. Ο στόχος έχει κίτρινη κάρτα, τον τέταρτο λεπτό. Το πλάγιο εκτελεί ο Κόξερας για τον Έντερ. Μπαρτόλο, ωραία προσπίση στον Πύλιο και φάουλ. Όσο και αν διαμαρτύρει το Πύλιο, σκηνή και φάουλ για την κάρτα νομίζω, ότι τη χαρίζει ο Παπαπέτρου. Το λέει και ο Μπαρτόλο. Από αριστερά, σε πλάγια θέση και από δεξιά όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ, αυτό το φάουλ. Στο 21ο λεπτό. Ο Μπαρτόλο θα στήσει την μπάλα για την εκτέλεση, θα βάλει τον Κατσίνοβιτς στο τύπο στον Μπρινιόλι. Κοντά στην τελική γραμμή του, στην πλάγια γραμμή του γηπέδου η μπάλα. Κύριζο Παπαπέτριου, Μπαρτόλο παίρνει τα μετραφόρα. Ο
γεμίζει ο Μπαρτόλο στο πρώτο δοκάρι, ο Χίλιος μπροστά από τον πρόσωπο Παναχωρή Κόρνερ. Ενώ πήγαμε στο 30. Μπαρτόλο είναι ο παίκτης που πηγαίνει για την εκτέλεση. Γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι και παλιά την κορυμπέλη μπάλα πριν πολύ ύψος, κάνει και θετικό φάουλ. Κορυμπέλης βέβαια. Στον αντίπαλό του, στο Ρώτα, πηγαίνει τον βοηθάει η συμπαίκτης στην εθνική, κορυμπέλης και Ρώτα. Τον βοηθάει να τσιποπεί. Ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο το πρώτο ημίωρο της χαραμέτρης, η ΑΕΚ προηγείται με το αυτογκόλ του Λάσκαρ από το 21ο λεπτό με 1-0 το αστεράκτο. Στο 71ο λεπτό Καλαμάτα Βόλος 1-1, προηγήθηκαν το Κοντζάδες, οι Βολιώτες, ισοφάρισε με τον Χάμσα η Καλαμάτα. Εδώ λάθος του Μουκουμπή, κλαίνε μακέτα, κακουνάτη κατά παρτώρα, τέτοιο και λέμε! Ο Μακέτα πίεσε το Μουκουμπή, τον ανάγκασε στο λάθος και με ένα εξαιρετικό κακουνάκι έδωσε παλιά παρεμβάνε στο Γουλιά Μπαρτόλο, ο οποίος πλάσαρε τον Αμπρινιόνι και στο 31 εκμεταλλεύεται το λάθος της ΑΕΚ Αστεραφάτσον και με τον Γουλιά Μπαρτόλο παίρνει στο κόλ της ισοφάρισης. Από λάθος που έγινε το κόλ της ΑΕΚ με το οποίο πήρε προβάδισμα στο σκορ. Από λάθος που έχουμε να λες και ο Θεός ο Φιλιάν Μπαρτόλο κάνει στην ισοφάρηση.

1-0 λοιπόν. 1-0. 0-1 με τον Άσχαρη στο 21 με αυτό γκολ. 10 λεπτά αργότερα έρχεται ο Φιλιάν Μπαρτόλο να εκμεταλλευτεί την οξυδέρκεια του Μακέντα, ο οποίος πίεσε τον Μουκουντή. Τον ανάγκασε στο λάθος. Έκλεψε την μπάλα Μακέντα με ένα υπέροχο ταχουνάκι. Έβγαλε σε θέση βολής ο Φιλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος πλάσανε ψύχρεμα για να κάνει το 1-1. Το είπα και νωρίτερα, ανεξαρτήτως σκορ, μιλάμε για ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που παρακολουθούμε σήμερα στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Γιώβιτς για τον Τζίνι, κλείνεται κοντά στην αίθουσα του Πόρνεγκα, διώξε ο Κόφυρας. Σε ένα σημείο που είναι ο Ρέλβας, ξανά τρέχει ο Μακέντα, τον αναγκάζει στο λάθος. Και τώρα Έντερ, παίρνει ο Μακέντα. Ο Έντερ εδώ πήγε να κάνει τον δύσκολο. Αλλιά με το εξωτερικό φάλσο, δεν του βγήκε το φάλσο να βάλει την καθέτω Μακέντα. Η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Μπρινιόλι. Και το παιχνίδι συνεχίζεται τώρα με τους παίκτες ΑΕΚ να φαίνονται σαφώς επηρεασμένοι από την ισοφάριση και να κάνουν με τον Μάιερ ένα εύκολο λάθος. Όλος ο παίκτης ΑΕΚ έβγαλε την μπάλα πλάγιά. Την μπάλα στα πόδια του Σίλβα τώρα, έτσι από την πόδια του Εμμανουήλ. Δίνει για τον Κρόνσο. Και αυτός για τον Κόφυλα. Κόφυλα για Μπαρτόλο, θέλησε τα κουνάκι. Δεν χρειάζεται να πουλάει ο Αστέρας Άξον την μπάλα σε αυτό το σημείο. Εδώ στο κύριο Τάκλιν του Λέσκαρη, στην αλλαγή παιχνιδιού που δοκίμασε ο Σίνι για τον Γκατζίνοβιτς. Τελεύτερο πλάγιο Αριάγκα για τον Μάιερ. Μαρίν πίσω στον Ρέλβας, Πήλιος για τον Αριάγκα. Μάγερ, ωραίο τάκλιν του Λάσκαρη, το κάνει μπάλα ξαμάγερ και καταλήγει ΑΟΚ. Μάγερ εκεί θα συνδυαστεί με τον Τζίνι. Νεαρό στόπερ του Αστέρα Άκτορ. Έκανε την προβολή, παραχώρησε. Βγήκε η μπάλα μάλλον out μετά την παρέμβασή του. Και ο Χάτζε Μανουήν ετοιμάζεται και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι του ελεύθερο. Μονομαχούν Κότσιρας και Πήλιος. Και το Κουρμπέλι θα πάρει το φάουλ. Στη μέσα γραμμή αυτό το φάουλ. Με τον Λάσκαρη να ετοιμάζεται να το εκτελέσει και να γεμίσει προς την μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλι. Ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά από το Μακέντα, διώχνει ο Αριάγκα σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μέντες. Ποιος αφήνει στον Σίλβα. Χατζη Μανουήλ για τον Μπρόνσον. Γέμισμα του Μπρόνσον, τρέχει ο Μπαρτόλο και ο Κόφυρας. Πήλιος δεν αποβαθμίζει σωστά, η μπάλα στα χώρια του Κόφυρα, έξω από την περιοχή. Κόφυρας, σπρώχνει ο Αριάγκα, παίζεται λέει ο Παπαπέτρη, μπάλα φτάνει στον Μπαρτόλο. Λάγια δεξιά, προσφυγή του Μπαρτόλο, σέντρα με το δεξί. Δεν φτάνει μπάλα στον κετού Σωτήρια, η παρέμβαση του Ρότα. Στη συνέχεια φάουλη του Κόφυρας στον Αριάγκα. Η πίεση του Αστέρα Άκρη αναγκάζει τους παίκτες σε λάθη. Πριν από 6 λεπτά, όταν ο Παρτόλος σοφάρισε την εκμεταλλεύτηκε ο Αστέρας Άκρη. Τη φάση πριν από 2 λεπτά, ο Αστέρας έκανε φάουλ. Φίλος με την μπάλα στα πόδια. Πυρίζει στον Αριάγκα. Τον να αλλάξει παιχνίδι για τον Ρόκα, ναι, ο λάθος είπαμε, σαφώς επηρεασμένοι οι παίκτες της ΑΕΚ από τον γκολ της ισοφάρισης στον Αντεράκτορ. Το τελευταίο πεντάλεπτο με την τραπή από τον Μόλα Εκά δεν έχει πετύχει η πάσα. Είτε στέλνοντας την παραπλά για όλους, είτε με χρήμη με χαρακτηριστική ευκολία ο Τέλος Άκτορ. Εδώ τον λένε στο Μέντες.
οποίος προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα, δεν έστειλε να χτυπήσει στην πλάτη του Μακέτα και πλάγιο out. Μακέτα βέβαια που πιστώνεται το goal της σοφάρισης με την προσπάθειά του που οδήγησε στο λάδος του Μουκουτί το πλάσιμο του και τώρα την εξαιρετική αστίση με τα κουνάκια στον Μπαρτόλο, ο οποίος πλάσαρε για να γίνει το 1-1. Από αριστερά ο Πήλιος έβγαλε τη σέντρα κόντρα στον πρόσωπο του Πλάγιο αλλά σκομιχισμένο του βοηθού που καταλογίζει τον αριστερό πιστοφύλακα του ΣΑΕΚ σε θέση offside. Το Παπαπέτρου λέει στον Χάρτη Μανουήλ που ακριβώς πρέπει να στηθεί η μπάλα για να εκτελεχθεί αυτή την offside και θα δω τη συνέχεια στο παιχνίδι. Το ελεύθερο στον Χάρτη Μανουήλ, απευθείας out, πλάγιο out μάλλον και τελεί γρήγορα η ΑΕΚ. Τζόβιτς κάνει το λάθος, εδώ τώρα αφήνει, δεν αφήνει το διανέκτημα Παπαπέτρου. Με η μπάλα κάτω από τον Μπαρτόλο και έφευγε και του. Στηρίζει φάουλ του Γιώβιτς πάνω στον Κουρμπέλη. Πάρα στα πόδια του Σίλβα. Σε γυρίσει πίσω στο Σοκάτι Μανουήλ. Διαμισμά του Μπρόσον κυνηγάει ο Κόστηρα την μπάλα και πέσει ο Πίλιος πρώτος σε αυτή. Ο Κόστηρα θα κοιτάμε την πρώτη μήνα παραθέλει στο πλαίσιο Άου θα κερδίσει και το χειροκρότημα την κερκίδα. Πήλιος στο πλάγιο, κατά την μεσαία γραμμή, στο 39, θέλει να βρει τον Γιώβιτς, φάουλ του Λάσκαρη. Γιώβιτς που διαμαρτύρεται στο Πήλιος και έπρεπε να την δώσει πιο γρήγορα. Τώρα παρατηρήσεις του Παπαπέτρου στον Αντωνόπουλο, σε ήρεμο τόνο. Ξέρει μου τον απαντάει και ο Αντωνόπουλος και θα εκτελεστεί το πλάγιο out. Την πάρανε στα πόδια του Ρέλβας στο 78 για τη Super Bet League 2 παραμένει το 4-20 αστέρας. Μην καλάσαν τώρα λίγο το αυτοβέλετε και σήμερα παραμένει το 4-0-4 σε εδώ και μια βαθιά παλιά έτρεξε ο Ζήμη και παλιά ψαράκι του Σίλβα τρίσουν την μπάλα να είσαι εκατοστά έξω από το δεξίδο πάρι του Χάρτη Μανουήλ. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΚ. Ένα κόρνερ που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Μάγερ από αριστερά όπως εκτίθεται την εξελίμενη. Εκτελεί ο Μάγερ, κεφαλιά από μάκρυνση κόντρες, ο Μπαρτόλο τελικά γίνεται κάτωθος. Πάουλ που θα κάνει ο Μαρίν το καλό Παπαπέτρο, δεν είναι δυνατόν να μην την βγάλει αυτή την κάρτα. Μπαρτόλο που έχει πέσει στο έδαφος. Έδευγε στην κόντρα. Δεν είναι. Ο ορισμός της κίτρινης κάρτας. Μπαρτόλο πάει να φύγει στην αντεπίθεση. Και μια γωνιά του Μαρίν. Δεν πήγαινε ούτε για μπάλα ούτε για κάτι άλλο, πήγαινε και για με τον αγκόλο του πάνω στον Μπαρτόλο. Μερικές και παρατηρήσεις στον Παπαπέτρου. Και ακούει και τις διαμαρτυρίες δίκαια, νομίζω εδώ, από τους παίκτες του Αστέρα Άκτο. Εντάξει με δίνει οδηγίες στους παίκτες του και ο Κατσομανίλη εκτελεί το φάουλ. Στέλνει την μπάλα λίγο ξανά μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλη, κεφαλιά του Ρέλβα, στην κεφαλιά του Νάσκα, η μπάλα παίρνει ύψος, γέμισμα από τον Κατσομανίλη σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο Χατζημανουήλ, ο οποίος λέει και στο πρίσιο να μην κάνει κίνηση καν προς την μπάλα, η οποία βρίσκεται στα πόδια του goalkeeper του Αστέρα Άκτο και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βολέ. Παναπανάκι μας σε αγραμμή, που του την παίρνει μια κεφαλιά μονομετρική και να το αφαιτούν φάουλ, τον είπε πίσω στο κετού, τον σπρώχνει. Λάθος από την Μουκουτή. Μουκουτή ο οποίος έκανε και το λάθος, τον ανάγκασε σε λάθος, μάλλον ο Μακέτα, του κάτσε την κόρη της σουλάσης.
Λίγο κάτω από την μεταγραμμή στην Ιδουμπάλα, Έντερ και Μπαρτόλο πάνω σε αυτή. Ενώ θα είμαστε στο 42, 1-1. Σφυρίζει ο Παπαπέτρου, της να γεμίσει στη μεγάλη περιοχή. Μπαρτόλο είναι αυτός που γεμίζει, κεφαλιά του Χαρμπέν Φόρνερ, η μπάλα που πάει στην πλάτη του Μουκουδί. Ακόμα ένα κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ. Με τον μόνιμο εκτελεστή των συμμένων, τον Χουλιάν Μπαρτόλο, να κατευθύνεται ως δεξιά πλευρά του γηπέδου. Και ο Ιντερ πάει κοντά. Μάλλον

Μπαρθόλο να εκτελέσει, πριν η όλη θα βγει και να μπλοκάρει την μπάλα και θα κάνει ένα γρήγορο βολέ σημαδεύοντας στον Κατσίνοβιτς, τρέχει ο Κώστηρας. Κατσίνοβιτς θα κατεβάσει την μπάλα, είναι μόνος του, θα δώσει τον Τζίνι, Τζίνι μες στην περιοχή, ένα θρυλικό σουτ. Ο Κετού έκανε ένα σπριντ καρποστάρι, ας πούμε δηλαδή, η έκπρωση κόντρα για την μπάλα όσο χρειάστηκε για να μειωθεί ταχύτητά της και να πέσει ο Θεμανιούλη και να την μπλοκάρει. Ο Θεμανιούλη που κάνει το βολέ. Μπαρτώνω τώρα από δεξιά σου με έκτου κόρνερ. Αφήνει για τον Κουρμπέλη. Σέντρα του Κουρμπέλη στο δεύτερο μπλοκάρι και πάσα του και του και με κεφαλιά ο Πρισνιώνη. Πέφτει μπροστά από τον Μακέτα και μπλοκάρει την μπάλα εξαιρετικά.

0: Μικραίνει ο Κουρμπέλης, ζέτε και πάει για τον Κουρμπέλη, κάνει κίνηση ο Κετρίνε μόνος αριστερά, κάνει πιο μακέντα και κάνει δεξιά για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, με τον Αριάκα μπροστά του, Μπαρτόλο, προσποιήσεις, κάνει μια σέντρα μακέντα, δεν πιάνει το σουτ, δεν θα φτάσει την μπάλα στον Κετού. Τζίμι, θα κάνει το λάθος, φοραμένη κατοχή στον αριστερά και με τον Μέντες αριστερά να βγάζει μια σέντρα. Απομακρύνει ο Πίλιος. Σε ένα σημείο που βρίσκεται το Έντερ, λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο 45 λεπτό με τον Κόψιλα να έχει την μπάλα. Παιχνίδι με ταχύτατο ρυθμό, πάνω κάτω η μπάλα. Κόψιλας για τον Έντερ. Δεν βλέπω τον τέταρτο, αφόρα πηγαίνει να πάρει την πινακίδα του για να δώσει, να δείξει μάλλον τον έξτρα χρόνο. Ο οποίος θα είναι λογικά ένα, 3 λεπτά. Τρία λεπτά λοιπόν έξτρα χρόνου. Με τον Μουκουμπί να έχει τώρα την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλη. Είναι στον Πίλιο. Και το Αγκατσίνοβιτ θα αλλάξει παιχνίδι, πολύ ωραία θα δει τον Ρότα από δεξιά. Ο Ρότα όμως δυσκολεύεται στο κοντρόλ. Θα βγει ο Μέντες, θα παραχωρήσει το πλάγιο άου. Ρότα για τον Μαρίν, Μαρίν για τον Γιώβιτς έξω από την περιοχή. Κάνει κίνηση ο Πίλιος, κάνει το σούτ ο Πίλιος, δεν απειλείται ο Χατζη Μανουήλ. Εδώ εξαιρετική ποιότητα του Γιώβιτς, ο οποίος είχε στην πλάτη του το λάσκαρι, έβγαλε ωραία παλιά για τον Πίλιο. Εξαιρετικός ο Σέρβος, Σέντερ Φορντ Τσάικ, είναι μόνο ότι σκόραρει συχνά και κινήσεις μέσα στο γήπεδο. Ένα πλάγιο που κερδίζει τώρα ο Αστέρα Φάκτορ, λίγο πίσω από το κέντρο. Με τον Κόξερα να εκτελεί και να γυρίζει πίσω την μπάλα στον Πρόσο και αυτός τον Χάτι Εμμανουήλ. Χάτι Εμμανουήλ θα διώξει με τα πόδια, ο Ρέλμας εκεί παίρνει κεφαλιά σε ένα σημείο που είναι ο Κουρμπέλης. Μακέτα που έχει έρθει πίσω να βοηθήσει και αυτός στην κυκλοφορία της μπάλας. Μακέτα ωραία για τον Μπαρκόλο και αυτός δεξιά στον Κόξερα. Λογικά η τελευταία επίθεση του πρώτου μηχρόνου σέντρα του Κόξερα. Μακέτα δεν παίρνει κεφαλιά που μακρύνει ο Μουκουντή. Σε ένα σημείο που είναι ο Κουρμπέλης. Κουρμπέλης θα σκοτεί εκεί. Από τον Αριάκα.
1: Μεντούζα.
0: Και αυτή θα είναι η τελευταία βάση. Μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής για αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Αστέρας Άκτορ. Όσοι δεν θέλουν να μείνουν για να ολοκληρωθεί το τρίτο, το τρίτο, συγγνώμη, γι' αυτό και λένε είναι η τελευταία φάση. Τον Μπαρτόλο να κοντά στην μπάλα όπως και ο Έντερ. Έχουν προωθηθεί και ο Σίλβα και ο Μπρόσον και ο Λάσκαρης. Σύντομα ο Πέτρου, αφήνει ο Έντερ. Μπαρτόλο, κεφαλιά του Μπρόσον, η φάση συνεχίζεται, ο Μπρινιόλι. Μπορεί να υπάρχει λόγος κόρνερ. Θα τα αφήσω από τον Πέτρου. Όχι, δεν θα δίνει. Εντάξει, προκαλούνται μαρτυρίες η υπόδειξη του Παπαπέτρου που δεν αφήνει εκτελεστεί το κόρνερ. Αλλά για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, είχε σημειωθεί το 3 λεπτό. Τέσσερα χρόνου, με τις δύο μέρες θα πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες στο σκορ 1-1. Προηγήθηκε με αυτοκόλλη του Τιάκ στο 21ο λεπτό, όταν ο Λάσκαρης στην προσπάθειά του να εμποδίσει τον Σίνιτς σπρώξει την παλαιότητα. Είναι αυτός για να 10 λεπτά αργότερα ήρθε η απάντηση, ήταν μακέτα πίεση τον Μπουκουρτή, τον ανάγκασε να κάνει λάθος, έκλωσε την μπάλα με τα κουνάκι εδώ σε τον Φουκάν Παντόλο, ο οποίος μέσα από τη μεγάλη περιοχή κλάσαρε υποδειγματικά τον Βρινιόλη.
2: για να κάνει το 1-1 ο Στέρας που είναι καλύτερος από την ΑΕΚ. Φυσικά δεν σε ευκαιρίες να πλησιάσει στο γκολ. Σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι παρακολουθούμενο στον χρόνο.

0: Αρκαδία 938.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
6: Hi-Tech Γιαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γιαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γιαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
9: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
8: Θέλετε κάτι άλλο!
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
6: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
6: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710-233646 και 6948-303987 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
7: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου, 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
13: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
14: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
15: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
16: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
17: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
18: Ο Θόδωρος.
19: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
20: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
19: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
21: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στο Θεόδωρο Κολοκοτρό και με την επιτροπή μας ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στον Αρκαδία 1-38, Αστέρας Άκτορ και Άκυνη Ισόπαλη μετά από ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Με ένα-ένα ενδεχομένως και το σκορ να δικεί τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος είναι καλύτερος από την ΑΕΚ στα πρώτα 45 λεπτά. Βρέθηκε πίσω στο σκορ όταν μετά από λάθος του Σίλβα. Μάλλον για να δούμε τώρα τον Μέντες να φεύγει στην κόντρα και να δούμε σε λίγο την εξέλιξη του αγώνα. Μέντες μέσα στη μεγάλη περιοχή σε μια κατεύθυνση να σου την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι. Λέγαμε λοιπόν ότι εκμεταλλεύτηκαν οι παίχτες να έκανε λάθος του Σίλβα, μια λανθασμένη μεταβίβαση, έφυγε στην κόντρα, ο Ρότα έκανε μια σέντρα σημαδεύοντας τον Ζήμη. Πριν προλάβει ο Ζήμη να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα, ο Λάσκαρης έκανε την προβολή. Έκανε με αυτό το λοιπόν το 0-1. 10 λεπτά αργότερα ο Μακέντα πίεσε τον Μουκουντή, τον ανάγκασε σε λάθος έξω από τη μεγάλη περιοχή. Με τα κουνάκι βρήκε τον Μπαρτόλο, ο οποίος πολύ ψύχραμα πλάσαρε τον Πρινιόλι για να κάνει το 1-1 και άλλες ευθύνες για τον Αστέρα Άκτορ. Δεν έχουμε αλλαγές στην επανάληψη. Κατεμανουήλ Κότσιας, Σίλβα, Ρόσον, Λάσκαρης, Μέντες, Πουντέλη, Σέντερ, Μπαρτόλο και Τούρ και Μακέντα. Οι 11 για τον Αστέρα Άκτορ που συνεχίζουν, για την ΑΕΚ, Μπρινιόλι, Μουκουντή, Φίλιος, Ρότα, Ρέλβας, Αριάγκα, Μαρίν, Κατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Μάιερ, Ζήμι, στον πάγκο η Παλαμότης, Γεωργίες, Βίτα, Ελκογιάννης, Κάιρινιν, Καλοσκάμις, Μάνταλος, Βιτάλης, Ζούκοβ, Κοϊτά, Φάρκα και Ζωάο Μάριο Φάλκος, κερδίσεις μεταξύ και ό,τι με κάνεις περιοχής ο Αστέρας Άκτορ. Από εδώ ξέρω πως επιτίθεται. Οι μόνιμοι δύο που τα έχει μπάλα, Μπαρτόλο δηλαδή και Έντερ, σφυρίζει ο Παπαπέτρου, όχι για να εκτελεστεί το φάουλ, αλλά για να κάνει παρατηρήσεις στους πολλούς παίκτες που έχουμε μαζευτεί στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Μπρινιόλι. Γεμίζει ο Μπαρτόλο, η μπάλα δεν παίρνει ύψος, απομακρύνει ο Πίλιος, διεκδικεί στη συνέχεια ο Έντερ και ο Κόφυρας, η μπάλα φτάνει τελικά σε ποιον. Στον Έντερ, που δεν την προλαβαίνει τους χώρους του. Του πλάγιου άου για την ΑΕΚ, τελικό αποτέλεσμα πριν από λίγο. Ανατροπή Καλαμάτα. Κέρδισε τον Βόλο με 3-1. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας. Θυμίζουμε ότι χτες ο Ολυμπιακός Όφη 0-1. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Ο Βόλος προηγήθηκε με τον Κονζάλες στο 26, στο δεύτερο ημίχρονο ο Χάμζας στο 59. Ο Μπολίβαρ στο 84 και στο 3ο λεπτό του καθυστερήσεων και πάλι ο Χάμζα διαμόρφωσαν το τελικό 3-1 για την Καλαμάτα στο πρώτο τρίποτό της τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Σε 50 περίπου λεπτά ξεκινούν ακόμη δύο αναμετρήσεις στην Λεωφόρο Αλεξάνδρου, στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης και φυσικά Λεβαδιακός, την Τούμπα του Ντέρμπι Παοκάρης. 9:30 Παναθηναϊκός Πανετολικός για την στοίχημα Super League. Στην Superbet League 2 ο Αστέρας Β' Άκτορ γνώρισε την ήττα της αίρεσης, αλλά ζούμε αυτή τη φάση με τη σέντρα για το κετή βγαίνει Μπρινιόλι και μπλοκάρει. Πανετολικός Αστέρας Β' Άκτορ λοιπόν 1-0 τελικό αποτέλεσμα με τον γκολ του Τεϊσέιρα στις καθυστερήσεις του πρώτου μικρόνου. Νωρίτερα σήμερα νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' 1-2, Νέστος Χρυσούπολης Φίρυμος 1-0, Ελλάς Σύρου Αναγέννης Καρδίτσας 3-0, στα παιχνίδια που έγιναν χτες Λάρης Αζάκυντος 1-0, Μαρκό Καλυθέα 2-1, αύριο ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική με τα αναμετρήσεις Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς και Πανδρακικός Β'. Πήγες τώρα από αριστερά για την ΑΕΚ. Τηλεκάζεται να στείλει την μπάλα πιο πίσω στον Κατσίνοβιτς, κρέβει ο Κουρμπέλης. Την μπάλα όμως ευνοεί τον Κατσίνοβιτς στις χόντρες, ο οποίος άνοιξε το κοντρόλ ενδεχομένως και να ευνηδιάσει την μπάλα και την πάλι πάνω του. Κατέληξε τελικά στην αγκαλιά του Κατεμανουήλ. Χθες για το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας, Κόρινθος Πανθηναϊκός 2-1. Και συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Ζήμι στο 50 να δίνει στον Γιώβιτς. Γιώβιτς αφήνει για Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς στο Ινωήνι Κόκκινες έρχεται ο Κόκκινας πεσμένος στο έδαφος να πετάξει την μπάλα κόρνερ. Το 50 λεπτό ένα κόρνερ που πηγαίνει να εκτελέσει ο Μαρίν. Ενώ ετοιμάζει έναν τρόπο καλά. Ο
Νίκολιτς, δύο αλλαγές. Δούμε όμως την εκτέλεση του κόρνερ. Ο ένας είναι ο Κοϊτάρ. Νομίζω ότι είναι ο Βάγκα. Να δούμε σε λίγο που θα γίνουν οι αλλαγές. Προηγείται όμως η εκτέλεση του κόρνερ με τον Γκατίνοβιτς, το 51. Εκτελείται το κόρνερ με την μπάλα απέναντι Χολίτσος. Δεν κάνει έξοδο ο Χαρδεμανουήλ. Νέες κόκκινες και out. Διαμαρτύρονται οι Τισάε. Πρέπει πλέον να θυμίσουμε σήμερα με τέτοιους κανονισμούς. Ο ΒΑΡ μπορεί να διορθώνει και λανθασμένες υποδείξεις corner ή το αντίστροφο. Ο Ιτάνικον, όντως, και Βάρκα. Είναι οι δύο παίκτες που πηγαίνουν κοντά στον κύριο Κουκούλα, τον τέταρτο της αναμέτρησης. Προφανώς στην επόμενη διακοπή θα μπουν στο αγωνιστικό χώρο. Κάτι Μανουήν στο ελεύθερο σημαδίδι του Κόφτυρα. Θα περάσει μπάλα από τον δεξιό πιστοφύλακα, τον Στέρα Άκτορ. Λάγιο out και τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές. Κοϊτά και Βάρκα λοιπόν. Να δούμε τι θέση ποιον θα πάρουν. Ενισχύει σίγουρα το τελικό κομμάτι της ομάδας ο κ. Νίκολιτς. Που δεν αγνοείται βέβαια το ισόπαλο πλέλεσμα. Η ΑΕΚ που ήδη έχει στραβοπαθήσει, θυμίζουμε με την Κυφισιά. Ο Κατσίνοβιτς θα βγει για να μπει ο Κοϊτά. Και περιμένουμε και θα βγει και ο Ριάγκα για να μπει ο Βάρκα. Δύο αλλαγές λοιπόν στο 52, δύο επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές, Βάργα, ποιος έχει πετύχει 4 γκολ στο πρωτάθλημα, και Κόιτα, πήραν τις θέσεις των Κατσίνοβιτς και Αριάγκα. Οι αλλαγές που έκανε ο κύριος Νίκολιτς συνεπάγονται νομίζω και εσωτερικές αλλαγές, να δούμε τώρα στην ΑΕΚ. Και με τον Γιώβιτς θα έχει γυρίσει λίγο πιο πίσω και το καθαρό ενώ μάλλον όχι, με δύο σεντερφόρ. Η ΑΕΚ πλέον, ο Γιώβιτς έκανε μια κίνηση να γυρίσει προς τα πίσω, δεν ήταν μόνο για αυτή τη φάση. Ο Ρώτα έχει μείνει μπροστά, αλλά από τον Μαρίν στον Γιώβιτς, Ρώτα τώρα. Για τον Κοϊτά στην πρώτη επαφή με την μπάλα, αριστερά η μπάλα στον Πίλιο τώρα. Αναμενόμενο να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή ο Νίκολιτς. Και η Άκη φεύγει με προϋποθέσεις. Κοϊτά στην πρώτη επαφή με την μπάλα, προσποιήσεις, δίνει για τον Ζήνη. Νέες προσποιήσεις του Ζήνη, σου την κοντράρει μπάλα. Κοϊτά έξω από την περιοχή τώρα. Εδώ νομίζω το παράκαναν τις προσποιήσεις και τις τρίπλες πέτρες. Και τώρα ο Πίλιος θα αποφύγει δύο παίκτες, θα βγάλει την σέντρα, η μπάλα φτάνει στον Γιώβιτ, θα απομακρύνει ο Κόκτυρας. Υπήρξε και ένα πέσιμο εκεί του Βάργα, Παπαπέτρου με χαρακτηριστικές κινήσεις. Έδειξα σαν έχει το παιχνίδι, ευσυκτική πίσω του Λουτσονίμερο. Κάθεται για τον Βάρκα, διώχνει άμυνα στον άκρη. Μπαρτόλο, κακό κοντρόλ, βάλα επιστρέφεις και το κοινό φιλοξενούμενο. Και ένα δυνατό φάουλ εκεί του Μπαρτόλο στον Μάγκερ σε ενδική την κάρτα. Στον ποδοσφαιριστή του Αλτεράκτορ, στον Πέμι Βαρτόσαρα. Πρώτη κίτρινη για παίκτη χωρικιπεδούχων στο σημερινό παιχνίδι. Περιμένουμε να στήσει, να βάλει το σπρέι μάλλον ο Παπαπέτρου, δύο παίκτες, Σέντερ και Μπαρκόλο, θα κάτσουν στο τείχος. Πίλιος και Μάριν στην μπάλα, σε πλάγια θέση από αριστερά όπως επιθέσει η σχέση αυτή. Τελικά η μπάλα θα φτάσει στον Μάιερ, μια σέντρα σου του Μάιερ. Εκεί θα απομακρύνει ο Λάσκαρης με κεφαλιά σε κόρνερ μπροστά από τον Βάρκα που έκανε την κίνηση. Oh.
ο Μάγερ που αριστερά θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πολλοί παίκτες με την περιοχή του Κατημανουήλ, εκτελείται στο κόρνερ και φαλιά εκεί φύριξε πιο ψηλά από όλους. Νομίζω μου κουντί, αλλά όμως πήρε μια παράλληλη προς το τέρμα πορεία για να ανησύξει τον Χάτι Εμμανουήλ και πέρασε απευθείας out στο 56, πάσα αυτή για τους φιλοξενούμενους. Ο Στέλλας Άκτος που επιδιώκει και αναζητά στο σημερινό παιχνίδι βαθμολογική συγκομιδή, καθώς έχει το 0-3 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Μαζί με το λογαδιακό 8. Είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν βαθμό. Ο Αστέρας Άκτος την ερχόμενη εβδομάδα έχει δύσκολο έργο, πηγαίνει στο Πακρίτριο κόντρα στον... Δεν θα λέγαμε φορμαρισμένο Όφη. Είναι οι επιδόσεις του Όφη την φετινή χρονιά δεν δείχνουν ένα τυχαίο φορμάρισμα προσωρινό. Κοντά σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ο Όφη βέβαια από την Πέμπτη θυμίζουμε κάνει και το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο σε League Phase μετά τον αποκλεισμό της Τσεσκά Σόφιας και την είσοδο σε League Phase που δέχεται την γερμανική Poppervile στην Κρήτη. Την Πέμπτη, όπως είπαμε στο παιχνίδι, Κυριακή στις 7 το Όφη Αστέρα Φάκτορ και μετά υπάρχει μια διακοπή 3 εβδομάδων λόγω των αγώνων που δίνουν οι εθνικές ομάδες. Τελικά τώρα με την μπάλα θα το κλέψει πολύ ωραία ο Έτερ. Έτερ περιμένει στήριγμα, θα το δώσει ο Κόσιρας. Κόσιρας για Μακέντα έχει βγει αρκετά πίσω και τώρα Μπαρτόλο. Από δεξιά ο Μπαρτόλο. Θα ξαναβρει τον Κόσιρα. Κόσιρας κάθεται για τον Έτερ στο όνειρο της μεγάλης περιοχής ο Έτερ. Απομακρύνει προσωρινά ο Πίλιος, η μπάλα φέρνει και πάλι στα πόδια του Κόσιρα. Ο οποίος δέχεται και την πίεση των Γιώβιτ και Κοϊτρά, γυρίζει πίσω τον Μπρόνσον. Τώρα Σίλβα, πάλι για τον Μπρόνσον, αυτός τον Χάτι Εμμανουήλ. Χάτι Εμμανουήλ με τα πόδια, είναι η τρίτη φορά που πετάει την μπάλα πλάγιο Άου. Ο τερματοφύλακας του Αφέρα. Το φάουλ που τυπίζουν αυτό το πλάγιο και φάουλ στη συνέχεια και είχαν μια σύγκρουση ο Κουρμπέλης με τον Κοϊτά και οι δύο παίκτες στο αγωνιστικό χώρο. Ο Κουρμπέλης φαίνεται να έχει μια κράμπα, τον βοηθάει και ο Πίλιος. Θα σηκώθει ο Κουρμπέλης. Ο Νίκολης έχει κάνει ήδη δύο αλλαγές, δεν ξέρω πώς θα απαντήσει ο Αντωνόπουλος, η ΑΕΚ σαφώς έχει γίνει πολύ πιο θετική και επιθετική συγγνώμη στο δεύτερο αυτό ημίχρονο. Ο Παπαδόπουλος δείχνει ότι θα σφυρίξει αυτός για να εκτελεστεί το φάουλ λίγο κάτω τη μεσαία γραμμή, γέμισμα προφανώς θα γίνει. Πίλιος και Μαρίν κοντά στην μπάλα. Αφήνει ο Πίλιος για τον Μαρίν. Τώρα θα κάνει σέντρο Μαρίν. Κεφαλιά του Κουρβέλη, μπάλα παίρνει ύψος. Σουτ, κόντρες και από πολύ κοντά. Υπάρχει ψάιτ όμως. Σκόρα ο Βάργα. Μετά την προσωρινή απομάκρυνση της μπάλας από τους αμυντικούς στο τελάκι. Ο Βάργα σε κενό θέμα έκανε το σουτ. Σηκώθηκε αμέσως στη σημαία του βοηθού, βέβαια πρέπει να υπάρξει και επικύρωση του ΒΑΡ. Ναι, είναι offside, για γυμνό φαλμού, δεν χρειάστηκε και πολύ εξέταση του ΒΑΡ, αμέσως μετά από δευτερόλεπτο ο Βέντρου κάνει ευθυνόημα και στο ΒΑΡΚΑ ότι ήταν offside. Νομίζω το δέχεται και πολύ πολύ αντίδραση ο Βούγκρος. Συνέχεια στο παιχνίδι μας λοιπόν τον Κουρμπέλη να είναι κοντά στον πάγο της ομάδας και κάτι να λέει εκεί με το ιατρικό επιτελείο και τον Σάβα Τσαμπούρη. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με
προηγούμενη φάση που ένιωσε κάποιος ενοχλήσεις έτσι να κράμπα, κρατάει το πόδι του Κουρμπέλης. Έντονη κινητικότητα στον πάγκο του Αστεράκτορ. Με το Λάσκαρη τώρα να κλέβει έντερ για Μπαρτόλο, και αυτό στον Κότσιρα. Κότσιρα σωλιά για τον Μακέντα, αυτός δεν βρήκε τον Μπαρτόλο. Έκλειψε ο Μαρίν, Μπρινιόλι με τα πόδια από μακρύνει, σε ένα σημείο που ο Κότσιρας φαίνεται και βαλιά, στέλνει την μπάλα μόνο για τη Μάγερ. Ποιος προσπαθεί να κάνει την ομάδα στην κόντρα, πετάει δεξιά στον Ρώτα. Ρώτα έχει πολύ χώρο, δεν πάει κάποιος πάνω του, Ρώτα έχει μεγάλη περιοχή. Αφήνει για τον Μαρίν, σέντρα του Μαρίν στο δεύτερο δοκάρι και δεν υπάρχει κανείς. Πολύ ψηλό ο Κότσιρας, στο πάρει αρχικά με το στήθος και συνέχεια απομακρύνει την μπάλα. Σε πλάγιο άλλο του Φινοκιαγραμμή. Και πάλι Μάγεν. Βλέπει την κίνηση του Πίλιου στα αριστερά. Πίλιος. Αφήνει στον Κοϊτά. Βλέπει ο Θεασάκτορ. Και τώρα Μακέντα. Για τον Κετού. Και τι θα κάνει τώρα. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: σου.
1: Επιστρέψαμε στο 63, είμαστε πάντα στο 1-1 αστέρα Factor Trek. Δεν έχει γίνει κάτι το αξιόλογη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο γήπεδο. Για να δούμε τώρα τον κοϊτά που αποφέρει μωρέ τρέπο το κότσιρα, θα ανοίξει όμως το κοντόνι της μπάλας Καρλιάου. Την παίζουμε λίγο νωρίτερα, είχαμε το κόλτσάκ που ακυρώθηκε, ήταν σε κάθαρη βάση. Δεν έγιναν και διαμαρτυρίες από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Ο Βάρκα πρόσθεσε την μπάλα στα δίχτυα στην σημαία του βοηθού του κ. Παπαδάκη να σηκώνεται και την εξέταση της φάσης από πάνω για αρχή ελάχιστα δευτερόλεπτα, σαφώς. Βάζουμε πάνω από τα εκτεθειμένο και ο ούτερος επιθετικός. Κόφυρα τώρα για τον Μακέτα. Για και έχει πάρει καρινία από αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε την αντίδραση τώρα βρίσκω. Πατέρα Σάκτορ με τον Μέντες τώρα. Αφήνει για τον Έντερ. Δεν θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Μπαρτόλο. Έξω από μεγάλη περιοχή. Πιο πίσω θα βγάλει στον Κόφυρα. Ο Τέλης και πάλι για τον Κόφυρα. Ο Ρόμπερα του Κόφυρα μέσα στην περιοχή. Μπαρτόλο, Μπαρτόλο, το σου! Τεράστια επέμβαση του Μπρινόλη κατά το 1-1. Μεγάλη ευκαιρία με τον εξαιρετικό συνδυασμό του Κόσιρα με τον Ταρτόλο ο οποίος με προσποίηση βρήκε το χώρο, έκανε το σουτ. Ο Μπρινέλικ εκτινάστηκε ίσα που βρήκε την μπάλα για να τη στείλει να περάσει κοντά το οριζόντιο εδώ πάνω του. Τεράστια ευκαιρία να γίνει το 2-1. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο μήχρονο για τον Αστέρα Άφορ. Με το κόρνερ τώρα από τον Μπαρτόλο να εκτελείται. Διώχνει αμυντικός άξιο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα στα πόδια του Έμπερ. Σου του Έμπερ. Η μπάλα στο, με κεφαλιά που μακρύνεται από τον Ρέλ μας. Στο flash out και η κερδίδα σε σπάει και να φέρουν το χειροκρότημα. Φίλοι του Αστεράκτορ. Μποζούκης και Ρικαρδίνιο ετοιμάζονται να αποτελέσουν τις δύο πρώτες αλλαγές. Του Παρβαρονόπουλου. Λογικά ο Μποζούκης θα πάρει το σκουρδέλι. Αλλά προφανώς μετά θα φόρει την κερδίζω ο Θεό Φάρτερ. Στο 65, 1-1 και ο Κούλιαν Μπαρτόλο στην εκτέλεση του κόρνερ. Παρατηρήσει ο Παπαπέτρου ο οποίος δίνει το ok να εκτελεστεί το κόρνερ αυτό. Μπαρτόλο στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει με κεφαλιά. Ο Μαρίν. Την μπάλα στα πόδια του Κόστιρα, θα βγάλει μια σέντρα. Τζόρνταν Σίλβα κατεβάζει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αφήνει στο Κετού, Κετού μέσα στην περιοχή σε πλάκα θέση και τεράστια ευκαιρία. Πλασάρο Μακέντα βάζει την πλευρή ο Ρέλ μας. Νέα μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 2-1. Νέο κόρνερ. Με τον Τζόρνταν Σίλβα να δίνει στο Κετού. Ο Κετού βρήκε τον Μακέντα που έκανε την κίνηση. Υπήρξε κάποιος να μαρτυρήσει για χέρι, ο Παπαπέτρου με νοήματα κάνει ότι ελέγχει την στο μπαρ. Προβολή λοιπόν του Ρέλβα, σωτήρια στο πλασέ του Μακέντα και νέο κόρνερ από αριστερά τώρα με τον Μπαρτόλο. Για εξαιρετικό στο δεύτερο μήχρονο, αυτό ασάκτορ είναι η ομάδα που έχει τις ευκαιρίες. Εκτελεί ο Μπαρτόλο στο πρώτο δοκάρι, θα απομακρύνει πολύ εύκολα ο Βάρκα. Στο χώρο του κέντρου που είναι ο Μέντες. Γυρίζει αυτός πίσω, καθώς και ο φυλακτήριο Βάρκα, ποιος έτρεξε τον Χατζεμανουήλ. Χατζεμανουήλ για τον Κετού, κατεβάζει με το σύνδεσμο στο Κετού, θα της κρίσει όμως με την πίεση του φίλου και θα χάσει την κατοχή. Λέγαμε λοιπόν πιέζει έπα, τώρα θα έρθει αυτός που έχει τις δύο μεγάλες ευκαιρίες, η γεωγραφή του Σουτ, του Μαρτόλο και την εξαιρετική επέμβαση του Μπρινιόλη. Ποιος ακούμπησε την μπάλα όσο χρειαζόταν για να πάρει έξω και να περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του. Για έκ με τον Μάγερ τώρα. Ποητά. Ίσως τον Ρέλβας. Τώρα ρώτα στα δεξιά. Και οργανωτή άμυνα των γηπεδούχων. Πρώτα αφήνει για τον Μαρίν. Ζήνει ο οποίος θα λέξει τον δεύτερο εκτόνο δεν έχει φάνει ιδιαίτερα. μου πουμπί στον χώρο του κέντρου, θα βρει τον Μάιερ, μου πουμπί αφήνει στον ρόλ μας και τώρα κοϊτά, ποιος θυμίζουμε μπήκε, μπήκε νωρίτερα στο παιχνίδι μαζί με τον Βάργα, κοϊτά στην αριστερή πλευρά, είχε τον Ζήνη δεξιά με δύο σεντερφόρια, Γιώβιτς και Βάργα. Μπρος ο Μακλέτς Χολίωρας στο κέντρο, Παπόλο στο Μακέτα, τα κουνάκι του Μακέτα για τον Έντερ. Και πάλι Μακέτα, ο Μακέτα μακριά από το δύο δράσεις του, και κάνει κίνηση ο Κόψιρα, δεν να τον δει κάποιος αδεξιά. Έντερ στο Κουρμπέλη και αυτός πάλι στον Έντερ, τώρα θα έρθει μπάλα στον Κόψιρα, αλλά έχει πάνω του τον Πίλιο. Ο Κόψιρας θα δώσει την μπάλα σε κέντρο Σέντερ, αυτή και τους. Δεν απομακρύνει την μπάλα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Εκείνο Μέντες, έξω την περιοχή Μέντες. Μέσα και με δυσκολία προσπαθεί, επιστρέφοντας παίρνεται ο Παπαπέτρη. Ενώ για σένα υπήρχε φόλ του Μαρκάλης μας ο Μέντης, είπα να προσθύψει την κέρδη του Τσάικ και θα έχει πρόβλημα με τον Τζίνι. Τζίνι παράλληλη παλιά θα περάσει από τον Βάργα. Πιάσε κλάσματα δευτερολέπτου. Κλάσματα. Σε δευτερόλεπτα μπήκε στην κόμπλα του Παπαπέτρου, κόκκινη στον Παράλες. Στον πάγκο. Κάτι για τσιγίκη ο Κουκούλας, πάντα μελετητής, κόκκινη κάρτα στο γελότιμο Παράλες, ενώ νωρίτερα υπήρχε φάουλ σε σπρώξιμο και χέρι βέβαια του Ζήμη, για φάουλ του Ζήμη, ο Παπαπέτρου δίπλα τη φάση υπεφέρεται, βρήκε σε όποιες διαμαρτυρίες. Παράλες παλέμε τον τέταρτο εκεί. Και για να μην παρεξηγηθούμε, το χέρι που έγινε είναι εκτός περιοχής από τον Τζίνι. Παρατηρητής αγώνα ο Παπαπέτρου δεν συνεχίζαν δύο παράλες. Πάει και βοηθός εκεί να πει στον παρατηρητή να βγει ο παράλες έξω, τον αγωνιστικό χώρο. Τι λέγα στο παιχνίδι, εκτελέστε τον πλάγιο με τον Λάσκαρη τώρα να καλύπτει ωραία με το σώμα την μπάλα και να βγαίνει out. Την μπάλα. Στο 21ο λεπτό. Τώρα σαν τερέχει ανταπεξέλθει στην ασφυκτική πίεση που αυτή πλέον η ΑΕΚ. Και μάλιστα είναι αυτός που έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες τώρα. Μίχρονο. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. 20 λεπτά σύμφωνα στις καθυστερήσεις που σίγουρα θα έχουμε. Δεν ξέρω αν για ποιο λόγο, μάλλον όχι για ποιο λόγο, Ρικαρδίνη και Μπουζούτη ήταν έτοιμοι να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Αναβάλλονται προφανώς οι δύο αλλαγές που ετοιμάζει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Πάλι από την Λυθιά έχει μέσα στα γραμμή. Στηρίζω τον Παπαπέτρου. Ο Μπουζούκης που είπαμε ότι ετοιμάζει για αλλαγή λογικά θα την καταστήσει στο Κουρμπέλι. Ο Ρικαρδίνιο φαντάζομαι τον Μακέντα. Εκτός αν ρισκάρει, γιατί τώρα πηγαίνουν δύο παίκτες. Εκτός αν ρισκάρει να παίξει με δύο center four ο Αντωνόπουλος. Ο Μακέντα που μιλήσουμε είναι ο παίκτης από τον οποίο προήλθε το goal της ισοπάρισης. Πίεσε τον Μουκουτί, τον ανάγκασε λάθος και έδωσε την ασίστ στον Μπαρτόλο. Σέντρα του Ζήνη τώρα από δεξιά. Στο δεύτερο δοκάρι είναι μόνο ο Κότσιρας που απομακρύνει. Σπλάγιο out. Τελειούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Μαρίν. Για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς η γραμμή της μεγάλης περιοχής τριφογυρίζει. Θα διώξει ο Κουρμπέλης την μπάλα. Και ο Χατζημανουήλ μαζί με τον Σίλβα λένε σε όλους τους παίκτες να ανέβουν. Να βγουν από την μεγάλη περιοχή. σχετική πίεση ΣΑΕΚ. Κοϊτά τώρα. Έχει μπροστά την πρόσωπο κέντερ, γυρίζει πίσω στον Μάγερ, αυτός αλλάζει παιχνίδι στα δεξιά για τον Ρώτα. Ρώτα συγκλίνει προς τον άξονα, ο Σεμικίπλος θα κάνει στριγλίσεις ξανά στον Μάγερ. Τον πιέζει ο Μακέντα, θα φλέψει ο Κετού, σλόχαζε ο Μανουήλ γιατί δεν κάνει την έξοδο, θα πετάξει την μπάλα στο πλάγιο ο Μέντες. Ο Μανουήλ που διστάζει γενικά στην εξόδου σου. Συνέχεια με το πλάγιο που εκτελέστηκε ο Κετού, μαρκάρι τον Ζήνη, πλάγιο ο Κετού. Και τώρα λογικά θα γίνουν οι δύο αλλαγές. Δεν εκτελέστηκε το πλάγιο από την ΑΕΚ. Ο Μουζούκης είναι ο πρώτος έξω από την στραγωγή. Ο Μάρο Ρουκαρδίνη θα πάρει την θέση του Μακέτα. Τώρα παίρνει με δύο σταθερφών, ο Καρδίκα καλύτερα και ο Μπουζούκης, όπως είπαμε, ξέρει, θα είναι. Και ο Μπουζούκης αντικαθισμά του Τουρβέλιου, του Τουρβέλης που θα πω το πολύ θερμό κύριο του Ρώτημα Παιδέκου από την Κερκίδα, στις 4-2 αλλαγές. Ο Τουρβέλης πήρε μήχε να μικρο... κάποιες μικροενοχλήσεις. Εκτελείται το πλάγιο, μια κεφαλιά που παίρνει ο Μαρίν, δεν υπήρχε σπέκτης εκεί, έδιωξε σε πλάγιο ο Φίδας, ο οποίος είναι και ο, δεν κάνω λάθος, κύριε και το περιλαχύνιο του αρχηγού μετά την αποχώρηση του Κουντέλη. Η παρακόρα στα πόδια του Μικουντή, στη μεσά γραμμή, ενδυθήκαμε σε 75, πάντα στο 1-1. Πρώτα. Για τον Ζήνη. Ζήνη για τον Μάγερ. Μάγερ γεμίζει για τον Γιώβιτ. Τα δύο πολύ ωραία μπρόσον πρώτος την μπάλα με κεφαλιά. Μπουζούκης ψήφιμα για τον Κόψηρα. Τος ψάχνει τον Ρικαρδίνιο. Ρέιβας πιο ψηλά πήρε την κεφαλιά. Κόψηρας όμως κάτω από την μπάλα. Σμαρτόλιο δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον Ρικαρδίνιο. Γιώβιτ με το στήθος για τον Κόψηρα. Ολό κατέβασε με την μπάλα στον Κόψηρα για τον Μπουζούκη, ο οποίος παγώνει λίγο έτσι στο παιχνίδι. Μπουζούκης για τον Μπαρτόλο, δεν έχει δει τον Ρέιβας, το όπως πάει προσωρινά την μπάλα, καθώς αυτή θα να φτάνει στον Κόψηρα. Έντερ για τον Σίλβα, Μπρόσον αφήνει για τον Χατζημανουήλ, παραλίγο στην ενοησία, δεν χρειάζεται αυτά. Και τώρα Λάσκαρης. Αυτός θα απομακρύνει σημαδεύει τον Ρικαρδίνιο. Ρέιβας πρώτος την μπάλα να τη στείλει στον Μπαρτόλο. Και τώρα και του. Κάνει κίνηση στο μέτρο σαν παρεσέρα. Για να δούμε αυτό να σου έβγει πέτρα. Και του. Και του για τον Μέντες μέχρι τον Οκύπλα. Άλλη τεράστια νέα επέμβαση του Πρινιόλη. Ο Πρινιόλη κατά τον ισόπαλο σκορ. Ακόμα μια εκπληκτική επέμβαση του Πρινιόλη σε αυτό το σουτ του Μέντες. Στην κλειστή του γωνία εκτινάσεται ο Ιταλός τερματοφύλακας ΑΕΚ και καταγράφει ακόμη μια σπουδαία επέμβαση στο 76. Ο Μπρινιόλι κρατά το σκορ στο επίπεδο του 1-1. Ο Αθάνας που χτυπάει πολύ σαν κόντρα στις αντεπιθέσεις. Για να δούμε το χρόνο όμως με τον Μπαρτόλο. Εκτελείται. Περνάει μπάλα και από το Σίλβα και από τον Πρόσον. Στην απέναντι πλευρά είναι ο Κόφτηρας. Ποιος θα βγάλει μια νέα σέντρα. Μπρινιόλι θα μπλοκάρει εδώ, έπιασε τα δύσκολα. Μπρινιόλι ο οποίος θα πάρει και φάουλ από τον Λάστιν, από τον Μπρόσον. Ναι. Συνέχεια το παιχνίδι μας με την μπάλα στα φόδια του Ρέλβας. Στο 77. Κοϊτά και πάλι για τον Ρέλβας έξω από την περιοχή του Μπρινιόλι. Κυκλοφορεί μπάλα με τον Μουκουντή τώρα. Νομίζω ότι ο Παπακανέλος πάει στον πάγκο. Μπρόσον κλέβει. Ρικαρδίνιο. Δεν την μπάλα δεξιά στον Κότσιρα. Περνά το κέντρο αυτός. Και αφήνει στον Μπουζούκη. Μπουζούκη στον Έντερ. Και πάλι Μπουζούκης. Ωραία προσποίηση αδειάζει τον Βάργα. Μπουζούκης κλείνει από δύο, θα γυρίσει πιο πίσω στον Πρόσον. Και τώρα Λάσκαρης. Ο Λάσκαρης θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Μέντες, πολύ για την παλιά του Μιαρού. Λυπά και συγγνώμη. Το 1-1 λοιπόν παραμένει. Λάσκαρης το 21 με αυτό το 0-1. Μπαρτόλο με πλασέ το 1-1. Και τον αστέρα Άκτορ όμως να αδικείται σίγουρα από το μέχρι στιγμή σκορ. Της χάσει δύο σπουδαίες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλλον ο Μπαρτόλ, ο Μπρινιόλης, συγγνώμη, έχει εξεντρώσει με εκπληκτικό τρόπο σου του Μπαρτόλο και, τον, και του Μέντες και έχει κρατήσει το σκορ στο 1-1. Ο Μέντες που τώρα κλέβει την μπάλα. Την προσπάθεια του παιχνού Τσάκ να βρουν το Ρόντα και απομακρύνει. Τρέχει ο Ρικαρδίνιο. Δεν θα πάρει την κεφαλιά ούτε ο Μουκουντή, στο δεύτερο χρόνο ο Μουκουντή θα κατεβάσει την μπάλα και θα γυρίσει στον Λέλβας. Ο οποίος περνάει τη μεσαία γραμμή και αφήνει στον Μάγερ. Μάγερ το διέδει και ο Ρικαρδίνιο, θα κάνει τον έλεγχο ο Μάγερ. Πλέβει ο Μέντες. Ο Έντερ έξυπνα να πάρει το πλάγιο από τον Γίνι. Να πάρει κάποιες ανάσεις του Αστέρας Άκτορ, είπαμε η ΑΕΚ πιέζει, αλλά ο Αστέρας Άκτορ είναι αυτός που παίρνει τις ευκαιρίες. Να έρθει το λάθος από τον Έντερ. Και προοπτική αντεπίθεση για την ΑΕΚ, λανθασμένη παλιά του Βάρκα, αλλιώς τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για τον Αστέρα Άκτορ. Μπαρτόλο για τον Κόξυρα. Και πάλι Μπαρτόλο. Έχει μέτρα. Δεν αποτύχει όμως και τον Μάγερ, ο οποίος θα κάνει το τάγμι να του κλέψει την μπάλα. Το Παπαγκανέλος κάνει εντατικό ζέστομα, λογικά θα είναι η επόμενη αλλαγή του Αντωνόπουλου. Δίνει κάτω από τη μεσαία γραμμή, προσπαθεί να πλησιάσει την περιοχή. Το μαρκάριο πολύ καλός κάνει και του σήμερα. Πολύ καλός κυρίως στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Η παλιά για τον Βάρκα σε πλάγια θέση έξω από τη μεγάλη περιοχή του Χατζημανουήλ, γυρίζει πίσω την μπάλα στο Δίνει. Αυτός ακόμα πιο πίσω στο Μουκουντή. Και τώρα Μάγκε. Για αριστερά τον Πίλιο θα προτιμήσει δίπλα του τον Μαρίν. Βατάει την ΑΕΚ μακριά την περιοχή του Αστέρα Φάκτορ. Μουκουντή ποιος προωθείται, κάνει να κάθεται. Παλιά του Ζήμη, θα διώξω Μπουζούκης. Και πάλι ο Μουκουντή που έχει αφήσει την άμυνά του, τώρα αφήνει και την μπάλα στον Μαρίν να επιστρέψει στο κέντρο της άμυνας. Μαρίν για τον Ζήμη. Δεξιά εξτρέμος Ζήμη, μπροστά του τον Μέντες. Άγερ γυρίζει έξω στον Μαρίν. Ρέλβας. Αφήνει στον Πίλιο. Ο Παπακανέλος περιμένει διακοπή του αγώνα να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Αντωνόπουλος και ο Βοηθός ο Βαγγέλης Δίσιος δίνουν οδηγίες στους παίκτες τους. Μάιερ. Έχει τον Βεντούζα πάνω του το Μπουζούκι. Γυρίζει πίσω στο Ρέλβας. Κάθε του Ρέλβας για τον Ζήμη έξω από την περιοχή. Αφήνει με προς πίσω Βάρκα. Μπρόσον. Απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Ρότα από δεξιά. Σέντρα του Ρότα. Κεφαλιά απομάκρυνση στην μπάλα από τον Λάσκαρη. Σε ένα σημείο που ο Κοϊτά θα πάρει και ένα φάουλ από τον Κόσυρα. Και λένε το Κόσυρα. Σπρόξιμο λέει ο Παπαπέτρου. Πολύ αμφισβητούμενο αυτό το φάουλ του καπολογισμού. Τόση ευκολία κοντά στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα Άκτορ ο Παπαπέτρου. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Για να δούμε. Τώρα, ναι. Θα βγει ο Κετού, να βγει ο Παπακανέλος. Η τρίτη αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ.

σίγουρα θέλει ένα φρεσκάρισμα τώρα κάτω και του είπαμε τα δώσε όλα. Πολύ καλός και στα ανασταλτικά του καθήκη κοντά σήμερα ο Κάλλιν και του. Δεν είναι θέση του στο 82, είμαστε στον Αντώνη Παπακανέλο, ακόμα δύο αλλαγές απομένουν για τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Και έχω την εκτέλεση αυτού του φάουλ με Μάγερ και Μαρίνα είναι κοντά στην μπάλα. Τα 10 μέτρα στο μεγάλη περιοχή για πλάγια θέσα αριστερά, αφήνει ο Μαρίν. Μάγερ κάνει την σέντρα, με κεφαλιά θα απομακρύνει ο πιστοχωρημένος Ρικαρδίνη, η μπάλα παίρνει περίεργα φάλτα, δεν βγαίνει η κόρνερ, την προλαβαίνει και ο Κοϊτά. Δίνει και πάλι στον Μάγερ, σέντρα του Μάγερ, απομάκρυνε εκεί προσωρινά ο Ρικαρδίνη με κεφαλιά. Κοϊτά νέα σέντρα, απομάκρυνε με κεφαλιά τώρα τον Μέντες. Στο αντίθετο άκρο, στο απέναντι άκρο, στον Μάγερ η μπάλα, τον πιέζει ο Κότσιγας. Και τον να κάνει το λάθος, ο λάθος όμως από τον Λάσκαρη, θα του κλέψει την μπάλα Κοϊτά μέσα στην περιοχή. Πέφτει στο έδαφος ο Κοϊτά. Παπαπέτρου λέει περίμενε, μην εκτελεστεί το πλάγιο. Για να δούμε. Σε αυτό το μαρκάρισμα έκλεψε, όχι πέφτει, λέει, μπάλα βρήκε, δεν χρειάζεται. Συνέχεια στο παιχνίδι. Έπαιξε με τη φωτιά εκεί ο Αστέρας και πάλι. Αντί να διώξει ο Λάσκαρης, του έκλεψε την μπάλα μου κουδί. Στη συνέχεια έκανε η προβολή του Κότσιρα. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Πίλιο να βγάζει τη σέντρα. Μπρόσον θα απομακρύνει με κεφαλιά. Ρέλβας, κάνει το λάθος. Όχι, ο Πίλιος δεν αφήνει την μπάλα χθες στον Μπαρτόλο. Γυρίζει πίσω στον Πρινιόλι. Τον πρωταγωνιστή της ΑΕΚΣ, με το παιχνίδι με τις επεμβάσεις του. Μπαίνουμε στο 24ο λεπτό πάντα του Αστέρα Φάκτορ ΑΕΚ 1-1. Με τον Ρόκα τώρα να έχει μπάλα στη μεσαία γραμμή. Αφήνει στον Ρέλβας. Κοϊτά ένα σούτ, την μπάλα πάνω από το ριζόντιο του Κάτζε Μανουήλ. Πολλά μετά πάνω. Στο 84. Τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Το Κάτζε Μανουήλ να εκτελεί το ελεύθερο. Κεφαλιά του Ρέλβας, χωρίς την ιδιαίτερη πίεση, στέλνει την μπάλα out, πλάνο out, στη μεσαία γραμμή. Έχουμε ακόμη ένα πεντάλεπτο γεμάτο, σύν τις καθυστερήσεις. Μια βαθιά παλιά για τον Ρικαρδίνιο,

Τόρνταν Σίλβα, είναι και ο Βάρκα, ο Κρέτς Πολέρα, ο Μέντες, Μουζίκης, για τον Μπαρτόλο. Το σηκώνει την μπάλα χωρίς λόγο, ο Μάριν θα δώσει στον Πίλιο, στο 86. Πάμε εκεί του Έντερ, στον Πίλιο. Ο Έντερ που διαμαρτύρεται σε διαιτητή. Βιάζεται και η ΑΕΚ τώρα, σε αυτό το πράγμα ικανοποιημένη με το ισόπαλο αποτέλεσμα. Ρώτα. Εκεί μπροστά τον Παπακανέλο περνάει το κέντρο. Θα αφήσει στον Ζήνη. Και τώρα ο Μάριν. Ανοίγει αριστερά, μακριά την περιοχή του αστερά του ΑΕΚ στον Πίλιο. Αυτός γυρίζει πιο πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Ρέλβας. Μαγέρ, μπορεί να προσπίσει στο πέτος να αποφεύγει, παλιά για τον Ρώτα μέσα στην περιοχή, δεν διώχνει ο Χατζεμανουήλ, πλασέ του Γιώβιτς πάνω στη γραμμή ο Μπόρσον. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 2-1. Και τώρα ο Μπαρτόλο, σε μια μονομαχία του κόφτηρα με τον Μποϊκά, απομάκρυνε την μπάλα. Ρέλβας. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ρώτα. Πρώτα κάθεται για τον Μάγκερ, επικίνδυνη κατάσταση. Μάγκερ στο σημείο του πέναλτι, τι έχασε εδώ η ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς κάνει αυτά που δεν χάνονται. Αυτό που δεν χάνεται. Τεράστια ευκαιρία. Με τον Ρόντα να βρίσκει τον Μάγκερ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αυτός ο Γιώβιτς πλασέ στην κίνηση του Γιώβιτς σε κενή αιστεία, φέρνει την πάντα out. Τεράστια ευκαιρία. Ενώ θα μπει και ο Μάνταλος στο παιχνίδι. Στην επόμενη διακοπή στο 87. Θα μπει και ο Πέρες από πλευράς Αστέρα Άκτο. Αφού δούμε όμως τη φάση αυτή με τον κόκκινο, αλλά μην είσαι Μπαρτόλο. Μπαρτόλο! Προβολή εκεί του Μουκουντή, ο Μπαρτόλο έχει πέσει και εγώ το πόδι του, πέσε κατά τον Παπαδόπουλο. Ο Μπαρτόπουλος υπάρχει την άμυνα να την οργανωθεί. Μάγια, τα κουνάκι για τον Μάρι. Σέντρα σουτ του Μάριν, εύκολα ο Χατζεμανουήλ θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Χατζεμανουήλ που δείχνει να έχει πρόβλημα στο πόδι του. Και σταματά το παιχνίδι ο Παπαπέτρου. Ετοιμάζει και τον Τερεζίου Αντωνόπουλος, αλλά ο Χατζεμανουήλ πέφτει στο αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω αν μπορέσει να συνεχίσει. Και το μίσο δεν θα μπορέσει και ετοιμάζει ο Κακαδιάρης. Θα κάνει τεπούντο στο παιχνίδι του Ρωτάθμινος Κόμπινος Κακαδιάρης, ενώ θα γίνει αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα βγει ο Ζήνη να πει ο Μάνταλος. Ετοίμαζε Περεζίου και Πέρεθ ο Αντωνόπουλος, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα μπορέσει πολύ. Έχει πει το ιατρικό επιτελείο του Αστέρα, ακόμα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Κάνει ζέσταμα και ο Κακαδιάρης, περιμένει η αλλαγή στο Αστεράκτορ, ενώ ο Μάνταλος πήρε τη θέση του Ζήμη. Στο 89 είμαστε. Για να δούμε, νομίζω ότι θα περιμένουν για τις αλλαγές. Ο Χατζημανουήλ δείχνει να πονάει αρκετά. Κακαδιάρης κάνει ζέσταμα. Δεν έχει ξαναρχίσει το παιχνίδι. Νομίζω έκατσε ο Πέρεν. Ο Τερεζίου συνεχίζει να σταμάτησε, θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ θα περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει ο Χατζημανουήλ, ποιος δείχνει να πονά αρκετά. Ο Λάσκαρης πηγαίνει κοντά του, προφανώς τον ρωτάει αν μπορεί να συνεχίσει. Αποχωρεί το ιατρικό επιτελείο του Αστεράκτο. Είμαστε στο 90, σίγουρα θα έχουμε αρκετό έξτρα χρόνο. Το παιχνίδι θα συνεχίσει με ελεύθερο, είπαμε στα χέρια του Κάτια Μανουήλ. Ένα βαθύ γεμισμένο.

Το Ρικαρδίνιο, ο Πέλιος είναι αυτός που θα διώξει πάντα όλους την πρώτη κατοχή με την μπάλα. Πάω να από το μικρό ψήρα στην τέσσερα γραμμή. Ολοκληρώθηκε το 90 λεπτό. Θα δούμε τον έξτρα χρόνο. Έτω λεπτά. Ξεκινήσαμε λοιπόν το έξτρα πεντάλεπτο με τον Ρώτα να έχει την μπάλα. Αφήνει στον Μάιερ. Ετοιμάζω τον Τερεζίκη του Πέρες. Σέντρα του Μάιερ. Γκρόσον πιο ψηλά από όλους. Διώχνει και παλιά. Μπάλα και πάλι στην κατοχή των φιλοξενούμενων. Στην μεσαία γραμμή με τον Ρέλβας. Αλλάζει παιχνίδι για τον Κοϊτά. Για τα δεξιά. Κοϊτά έχει μέσα από τον Παπακαβέλο. Κοϊτά κάνει ένα σούτι πάλι από την στην πλάτη του Μέντες. Κόρνερ. Κόρνερ, αφού όμως γίνουν οι δύο αλλαγές από πλευράς Ασμέρα Άτορ, τη μία. Κάνουμε, θα βγει ο Μπαρτόλο να μπει ο Τερεζίου.

Τελικά μία αλλαγή έγινε, μπήκε ο Περεφίου στη θέση Μπαρθόλο, Μπαρθόλο που τα δώσε όλα. Λογικό είναι να ενισχύσει και την άμυνά του με έναν ακραίο αμυντικό Αντωνόπουλο, καθώς πιέζει η ΑΕΚ. Στην καθυστέρηση μας εκτελείται το κόρνερ. Μέσα στην περιοχή θα πιάσει εκεί την κεφαλιά. Νομίζω ότι ήταν ο Βάρκα, αλλά η μπάλα πήρε μια πολύ περίεργη τριπλά και βγήκε εννοείται out πολύ ψηλά. Έχουμε ήδη διανύσει τα δύο περίπου λεπτά, τα 5 του έξτρα χρόνου, που τον Παπακανέλο να ελέγχει την μπάλα. Κόφτηρας για Παπακανέλο, Μπουζούκης. Στον χώρο του κέντρου κρατάει παίκτες του Αστέρα από την μπάλα, Μπουζούκης θα γυρίσει και πίσω στο Λάσκαρη. Λάσκαρη δεν ρισκάρει να γυρίσει τον Χαρτεμανουήλ να διώξει με τα πόδια, καθώς είχε τον προγραμματισμό του βολικύπεδο του Αστέρα. Έφερε την μπάλα θα πάρει τον Πρινιόλη τώρα. Που αφήνει στον Μουκουντή. Μάγερ, περνάει με σια γραμμή, μπροστά τον Έντερ. Γυρίζει πίσω στον Μουκουντή. Και τώρα Ρέλβας. Ρέλβας αφήνει για τον Μουκουντή, είμαστε στο τρίτο λεπτό από τα 5. Λογικά θα είναι και κάτι παραπάνω από τα 5 αφήνει για να γίνει τελευταίου. Μάγερ προς ποιήσεις, του κλέβει ο Έντερ, πολύ ωραία την μπάλα. Έρχεται και ο Μπουζούκης για τον Έντερ. Ωραία για τον Μπουζούκη και φεύγει και ο Μέντες δίπλα του. Θέλει να βρει τον Ρικαρδίνιο. Πολύ μακριά βέβαια είναι μεγαλύτερο εκεί. Ρικαρδίνιο ανοίγει για τον Παπακανέλο δεξιά. Παπακανέλος, προσποιήσεις. Παπακανέλος κάνει την πάρα για τον Ρικαρδίνιο, ο οποίος δεν ακολούθησε την κίνηση σε δερφόρ. Μπλόκαλο Μπρινιόλι. Και αφήνει στο Μάνταλο. Μάνταλος από αριστερά πάει πάνω το Κόφυρας. Προσπαθεί να πάρει το κόρνερ και ο Μάνταλος, αλλά ο Λάσκαρης από μακρύν προλαβαίνει την μπάλα πριν γίνει κόρνερ σε πλάγιο out. Πρέπει στο τέταρτο λεπτό. Την εκτέλεση του πλαγίου ο Πίλιος για τον Μάνταλο. Σέντρα, φυρτή, θα απομακρύνει εύκολα ο Έντερ. Πόσο πιο μακριά γίνεται η μπάλα για να βγει και η αμυντική γραμμή του Αστέρα Άκτορ. Μπρινιόλι έχει βγει πολύ μακριά, έχει φτάσει ένα σοβαρό δικέντρο, αφήνει ο Ρέλβας. Όσο εκεί χρειάζεται σε αυτό το τελευταίο λεπτό που απομένει. Κόφτηρας πολύ ωραία και ψύχραμα κάνει μια προσποίηση και αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο out. Βέβαια η Άκη θα μείνει ψηλά, προχωμένως ο Κόφτηρας εδώ να έπρεπε να κρατήσει την μπάλα και στο πλάγιο out έχει κρατήσει την Άκη να πιέζει πολύ ψηλά. Το εκτελεί ο Κόφτηρας για τον Παπακανέλο. Δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Παπακανέλος, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ και πέφτει σε Κόφτηρας. Θα διώξει σε ένα σημείο που ο Ρέλβας κάνει ένα τυφλό γέμισμα. Μπουζούκης παίρνει την κεφαλιά, Ρικαρδίνιο κατεβάζει με το στήθος και αφήνει για τον Τερεζίου, Μέντες, για τον Παπακανέλο αριστερά. Ρώτα κάνει το τάκλιν, θα του πάρει την μπάλα. Ρώτα, μια παλιά με πολύ ρίσκο για τον Κορυτά. Πλησιάζουμε σε λίγο στην ολοκλήρωση και του έστρα 5 λεπτού. Για τώρα στο προσκήνιο. Τον Μάρι, έξω από την περιοχή. Πίλιος, θα βγάλει μια σέντρα. Κεφαλιά εκεί που παίρνει ο κορυσμένος μου κουτί, η μπάλα out. Και νομίζω ότι έχει συμπληρωθεί το πεντάλεπτο. Δεν ξέρω τι θα κρατήσει παραπάνω ο Παπαπέτρου για την αλλαγή που έγινε του Περεζίου. Έχει καταλογιστεί και ο Σάιτο μου κουτί στην κεφαλιά. Το εκτελεί ο Λάσκαρης, περάσαμε το πεντάλεπτο, η παλιά του Ρέλβας, Έντερ δεν παίρνει φάουλ εκεί, αφήνει ο Παπαπέτριου και τώρα ο Ρώτα. Ρώτα έξω από την περιοχή, θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, Λάσκαρης είναι έξω από τη θέση, Παπακανέλο θα απομακρύνει, τέλος, σφυρίζει ο Παπαπέτριου, έχει βάλει σφυρίγμα στο σώμα, τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά. Ο Αστέρας Άκτορ παίρνει κόντρα στην πρωταθλήτρια τον Αγώνα της Οπαλίας που έχουμε την εικόνα του αγώνα ενδεχομένως και να αδικείται από το ΚΙΑ είχε πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή στο σημερινό παιχνίδι τον Πρινιόλι ο οποίος στο δεύτερο μήθος έκανε δύο εξαιρετικές επεμβάσεις. Θα θυμίσουμε τη διακύμανση της σκορ Λάσκαρης με αυτόν κόλ στο 21 το 0-1 10 λεπτά αργότερα ο Μπαρτόλο
θα αποφασίσουμε και τα μέσα κουνάκι σοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο. Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, δύο πολύ μεγάλες προτάσεις που περιλώθησε τον Παρτόλο και Μέντες διατήρησαν το σκορ στο 1-1. Πρώτος βαθμός στο πρωτάθλημα και η εμφάνιση του σημερινού αστέρα κόντρα στην πρωταθλήτρια ομάδα αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Ο πρώτος βαθμός στο πρωτάθλημα και βέβαια εμφάνιση και αποτέλεσμα ψυχολογίας η σημερινή ισοπαλία για τον Αστεράκλο. Περισσότερο ρεπορτάζ αύριο στην εκπομπή του Αργαδία 938 Αργαδία στο Λίγο μεταξύ δύο. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

Κι εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις και παλεύω.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Να μην τρως τίποτα.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
11: Έλες ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν
9: πεινάω.
10: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινάω.
10: Έλα, βρε, Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούν.
9: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
13: Έφτασε!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά,

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
11: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
10: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
11: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
10: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πουτώντας στα βάθη, πετώντας στα ύψη, γαριά που έχει μάθει στο γέλιο στη τλή.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.